0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: 4:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Βλέπω τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έχουν διαλυθεί. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο ο Πολάκης θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Τι να το κάνεις, αγόρι μου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνεις πρόεδρος του 0%. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω την αριστερά στην Ελλάδα. Έχουν έναν εχθρό, υποτίθεται το Μητσοτάκη. Είναι 15.000 κόμματα. Κάντε με, δεν μπορείτε να συνασπιστείτε. Κάντε ένα κόμμα. Συσπηρωθείτε γύρω από τον Τσίπρα, από τον ένα, τον άλλο, από κάποιον, εν πάση περιπτώσει. Κάντε ένα συνασπισμό του συνασπισμού. Το πιο ωραίο στη δημοσκόπηση πάντως της ΠΑΛΣ που βγήκε είναι, λέει, ότι όσοι θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, όσοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, είναι, λέει, τριχοτομημένοι. Το 29% δεν θέλει μετεκλογική συνεργασία με κανέναν. Αυτή είναι η ΠΑΣΟΚ, η γνωστή Ορθόδοξη. Ένα 20% θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εδώ άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί να ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, αν θες το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Ίσως το ερώτημα βέβαια ήταν ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, τι γίνεται? Και ένα 18% θέλει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Αυτούς δεν τους βλέπω να ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Αυτούς βλέπω να χωρίζονται στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, η ημερομηνία που κυκλοφορεί, όπως θα το έχετε ακούσει και εσείς, είναι 27 Σεπτεμβρίου. Ο Μητσοτάκης επιμένει βέβαια ότι η κυβέρνηση θα γίνει, οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Δεν νομίζω ότι πείθουν πολλούς. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται αυτό. Γράψτε μου μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Vharisopoulos VH. Ο Τσίπρας απ' την άλλη λέει: θα στείλω λουλούδια στον Άδωνη κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, λέει. Θα πω στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Γεωργιάδη, η ώρα είναι 7:43 από τώρα στην εκπομπή. Μα συγγνώμη, με καλύφθηκα εδώ πέρα. Θέλω να πω στον κύριο Τσίπρα ότι αν θέλει να στείλει λουλούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπιγκόνιες και οι ορτανσίες βασικά και οι βιολέτες. Οι βιολέτες λίγο κάνουν λίγο προς το μπλε, είναι μόβα. Κάνουν λίγο Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να στείλει επουδενή! Επουδενή! Δεν θέλω να στείλει κόκκινα γαρίφαλα, κόκκινα τριαντάφυλλα, τα κομμουνιστικά λουλούδια. Πραγματικά μακριά από εμάς θα πάθω αλλεργία. Θέλω να στείλει κάτι πιο έτσι αστικό. Θέλω να στείλει ένα αστικό λουλούδι, ένα ακριβό, ένα κρίνο, να μυρίσουμε, να δούμε τι θα γεννήσουμε στις εκλογές.

0: I've got.
1: Να σας πω ότι η ΑΔΕ αγριεύει κι άλλο, παιδιά. Τι γίνεται, αυτή η εφορία έχει γίνει τώρα πραγματικά, δηλαδή. Θα έχει, λέει, εικόνα για κάθε απόδειξη την ώρα που κόβεται. Δηλαδή, καλά, εγώ νομίζω ότι γίνεται αυτό. Την ώρα, δηλαδή, που κόβεται η απόδειξη, παίρνει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μια τυρόπιτα, ένα καφέ. Την ώρα εκείνη φεύγει η πληροφορία, δεν κατευθείαν και πάει. Συνδέεται, λέει, με POS και My Data. Και πέφτουν, λέει, αυστηρά πρόστιμα για τις παραβάσεις διαβίβασης των στοιχείων. Δεν ξέρω τι παράβαση μπορεί να γίνει εκεί. Το νέο σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η νέα πλατφόρμα δεν θα περιορίζεται μόνο στη συλλογή στοιχείων. Μέσω εργαλείων ανάλυσης κινδύνου. Καλά, AI και εδώ. Θα συγκρίνει τη συμπεριφορά κάθε επιχείρηση με τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει η ΑΔΕ. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί απότομη μείωση του αριθμού των αποδείξεων ή μεγάλη πτώση του τζίρου χωρίς προφανή αιτία, σου λέει, αυτός τα πήγαινε μια χαρά. Πέρσι δήλωνε 100.000 ευρώ. Φέτος τι γίνεται για δηλώνει 10. Ή αν, λέει, υπάρξει διακοπή αποστολής στοιχείων από ταμιακή μηχανή, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεκτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι ελεκτές θα εξετάζουν αν η μεταβολή δικαιολογείται από πραγματικά γεγονότα ή αποτελεί ένδειξη απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Και έτσι, λέει, θα σε τσιμπάνε παπ κατευθείαν. Κατευθείαν όχι. Το νέο σύστημα, λέει, δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο, συγγνώμη, ίσο με το 50% του φόρου που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο που δεν διαβιβάστηκε, με ελάχιστο ποσό 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 για όσους τηρούν διπλογραφικά. Δεν ξέρω καν τι είναι τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά. Για συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέχονται σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά και 1.000 για διπλογραφικά. Πολύ ωραία, παιδιά! Δεν έχει αφήσει εφορία τίποτα, έτσι. Μιλάμε τώρα με όλα αυτά τα συστήματα, τα AI και τα. Πώς τα λένε, τα Ιντερνετ που λένε κάτι παππούδες. Το Ιντερνετ, με αυτά τα Ιντερνετ, αυτούς τους σατανάδες. Τους πιάνουν όλους. Όλους μπορούν να τους πιάσουν πάντως. Αλλά.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έχει συμβεί να πιάνετε τον εαυτό σας να μπαίνει στο κινητό για κάποιο λόγο? Θες να μπεις, ρε παιδί μου, ξέρω, να στείλεις ένα μήνυμα σε ένα φίλο που σου έστειλε μήνυμα, θες να απαντήσεις. Και μπαίνεις μέσα στο κινητό και εκείνη την ώρα που πας να στείλεις μήνυμα, αρχίζεις και σκρολάρεις. Πες το παππού. Μπαίνεις μία Instagram, μία Twitter, μία TikTok, μία Facebook, μία μπαίνεις, ξέρω εγώ, στο WhatsApp και ξεχνάς, λες, τι ήθελα να κάνω, ρε εσύ. Δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω. Μπήκα στο κινητό και δεν ήθελα. Λοιπόν, και μετά καταλήγουμε να περνάμε όλη τη μέρα μας στο κινητό. Βγαίνει τώρα, έχει βγει, λέει, μια εφαρμογή τώρα. Εντάξει, γελάω. Έχει βγει μια εφαρμογή η οποία σου περιορίζει το χρόνο που ξοδεύεις στις εφαρμογές. Καταρχάς να σε ενημερώσω ότι τουλάχιστον σε πολύ γνωστή μάρκα smartphone, φαντάζομαι σε όλα τα smartphone, υπάρχει περιορισμός χρόνου. Δηλαδή μπορείς να πας στις ρυθμίσεις και σου λέει πόση ώρα θες να ξοδεύεις εδώ, να λες εγώ στο Instagram 2 ώρες τη μέρα, μετά να μην με αφήνεις να μπω. Και μετά μέχρι να πάει μεσάνυχτα, να αλλάξει η μέρα, αυτό δεν σε αφήνει. Όμως κάποιοι φτιάξαν μια εφαρμογή που έχει μια συσκευή που είναι σαν μικρό τουβλάκι, το οποίο τουβλάκι, αν δεν το συνδέσεις, δεν ακουμπήσεις το κινητό σου επάνω, δεν σε αφήνει να ξεκλειδώσεις εφαρμογές για τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις δώσει εντολή να μην σε αφήνει να μπεις. Μιλάμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τζανκίλας, που να είσαι, ρε παιδί μου, κανονικά σαν να θες να πάρεις τη δόση σου, να λες λοιπόν θα σου δώσω το κινητό, μη με αφήσει να το πάρω, δεν θέλω να το πάρω, δηλαδή μη όσο και να σε παρακαλέσω. Και μετά ο άλλος προσπαθεί να το τηρεί και του λέει: σε παρακαλώ, δώσ' μου το κινητό. Είπες να μην το δώσω. Έλα, ρε, λίγο να δω. Έχω, ρε, εσύ, περιμένω ένα μήνυμα για τη δουλειά. Πού, στο Instagram, μήνυμα για τη δουλειά. Λίγο να δω, ρε. Φιλαράκι, δώσ' μου λίγο το κινητό. Να δω, λίγο το κινητό, ρε, φίλε. Και αυτό, παιδιά, αυτή η εφαρμογή μαζί με τη συσκευή κοστίζει $60. Σιγά που θα δώσω εγώ 50 ευρώ. Για να πάρω συσκευή να με εμποδίζει να μπω στις εφαρμογές. Καταρχάς, χίλιες φορές να μπαίνω στις εφαρμογές. Δεύτερον, άμα θέλω να το περιορίσω, το περιορίζω με την εφαρμογή, με τον τρόπο που έχει το κινητό. Το θέμα είναι ότι αυτό, αν δεν το κάνει άλλος, δεν ακούς. Δηλαδή, αν επιβάλλεις εσύ την απαγόρευση στον εαυτό σου, είναι θέμα χρόνου να την καταργήσεις.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Τώρα που πάτε διακοπές, που θα πάτε διακοπές, πάτε Σαββατοκύριακα, πηγαίνετε, παίρνετε πλοία κτλ. Θα έχετε διαπιστώσει το γνωστό φαινόμενο του τσουτσουριάσματος με το πολικό ψύχος που επικρατεί πάντα μέσα στα πλοία. Και πάντα πας διακοπές, ρε παιδί μου, και πας σε ένα μέρος που θα έχει ζέστη, θα έχει ήλιο, θα έχει καύσωνα, αλλά στο ταξίδι είσαι ντυμένος, λες και μετακομίζεις και παίρνεις, λες και έχει γίνει σεισμός και έχεις βάλει τρία μπουφάν το ένα πάνω από το άλλο. Γιατί έχει λοιπόν τόσο ψόφο μέσα στα πλοία? Σε αυτό το ερώτημα καλύτερα να απαντήσει εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει στη Lifeo, το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν απαντάει. Λέει, ας πούμε, ότι ένας λόγος είναι, λέει, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό, λέει, το δυναμώνουνε. Εντάξει, μπορώ να το κάνω λίγο πιο χαμηλά. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η υγρασία, λέει. Το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία και ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να ψύχει τον αέρα, αλλά να διώχνει και την υγρασία. Και έτσι, συγγνώμη, ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία. Επίσης, λέει, στη διάρκεια του ταξιδιού κλείνουν οι πόρτες. Σιγά πια, δηλαδή, το πόσο ζεσταίνεται το μέρος. Στην πράξη, συνεχίζει το άρθρο, το ρεπορτάζ, η θερμοκρασία στα σαλόνια των επιβατικών πλοίων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου. Και εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι 15. Η χαμηλή υγρασία, λέει, και η έντονη κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό. Έτσι εξηγείται γιατί παρά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, πολλοί επιβάτες αναζητούν μια ζακέτα μόλις επιβιβαστούν. Έχετε δει, το έχουμε δαγκώσει κανονικά. Εν τω μεταξύ, λέει, εδώ πέρα, λέει, τη θερμοκρασία δεν την αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να σταθούν μεγαλύτερη δυσφορία. Α! Μας λέει και γέρους, δηλαδή, ότι επειδή κρυώνουμε. Δεν κατάλαβα που θα πάω εγώ διακοπές στην Αντίπαρο και θα φορέσω μπουφάν, λες και πάω στην Αράχοβα. Εν τω μεταξύ είναι όλοι, ξέρεις, μπαίνεις μέσα, άμα έχετε και κανένας άνετος που και που, βλέπεις κάτι άνετος, κάτι αλάνια που σκάνε με αμάνικο. Αμάνικο όμως αυτό που φαίνεται μέχρι τη μέση, όλο εδώ πέρα το πλευρό. Αμάνικο, σορτσάκι που βλέπεις το σπασουάρ μέσα, την τρίχα όλη, στο πόδι εννοώ, έτσι, δίχαλο. Κανονικά μπαίνουν άνετοι μέσα, μετά από λίγο βλέπεις την τρίχα σιγά σιγά. Οπότε, παιδιά, ειδικά όσοι έχετε ταξίδια μεγάλα, κάντε και λίγο κατάστρωμα. Δεν ξέρω, μπορείς. Παλιά έχεις και το κατάστρωμα. Έβγαινες έξω, έβλεπες λίγο θάλασσα. Τώρα μπαίνεις στο πλοίο και λες είσαι σε γκαράζ. Φτάνεις μετά από 5 ώρες και δεν κατάλαβες τη θάλασσα, τη βλέπεις από το τζάμι, αν έχεις θέα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Στη Φλόριντα ένα αεροδρόμιο έχει πάρει το όνομα του Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, από όσο ξέρουμε, ζει. Θέλω να πω, όταν δίνεις ένα όνομα σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα λιμάνι, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, συνήθως ο άνθρωπος αυτός έχει αποβιώσει, το δίνεις προς τιμή του. Ας πούμε, εμείς έχουμε Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ζει ο Βενιζέλος, έτσι. Ο Τραμπ ζει, αλλά παρόλα αυτά δεν περίμεναν να φύγει από το μάτι του το κόσμο. Σου λέει, εμείς τον αγαπάμε τόσο πολύ τον Τραμπ, που θα δώσουμε το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και έχει γίνει τώρα χαμός, κάποιοι δεν γουστάρουν, κάποιοι δημοκρατικοί, κάποιοι που είναι αντιτραμπικοί. Σου λέει, δεν φτάνει που το βλέπουμε κάθε μέρα, τρώμε και στη μάπα και το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και σκέφτομαι, για σκέψου τώρα να τα κάναν το ίδιο στην Ελλάδα και να δίνουν το όνομα του Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο. Και να έλεγε Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα έμπαινε μέσα?
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έπιασαν οι ζέστες, Το πρωινό αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, δεν είναι? Δεν είναι λίγο πιο ζεστό? Βγαίνεις έξω και λες, τι γίνεται, ρε παιδιά? Πέρα είναι, βγαίναμε την προηγούμενη εβδομάδα και είχε λίγο δροσούλα, λίγο αυτό. Μπα, από ό,τι φαίνεται το πράγμα ζεσταίνει. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα ωραίο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Γιατί γίνανε πολλά και δεν ήταν και πολύ εύκολο να είσαι ήρεμο. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα πήγατε σε κάποιο γάμο. Αλλά θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Ο Βαγγέλης Χαριτσόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα στο Galaxy πρωί-πρωί. Εδώ πέρα, παιδιά, όλο τον Ιούλιο θα το φάμε μαζί και πάμε να δούμε γρήγορα τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μας τώρα εδώ. Τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Στην Αττική, λοιπόν, θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί στο απόγευμα 3 ως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 27 με 37. Κι ανεβαίνει. Νάτος, νάτος, ο μήνυ κάψωνας. Λέγαμε τόσο καιρό μια χαρά είχαμε θερμοκρασία, τώρα 37. Παιδιά, χθες το μεσημέρι έκανα το λάθος και πήγα σε μια ταβέρνα. Ο λαϊκός τύπος. Όλη παραλία, εγώ ταβέρνα. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε, πεθάναμε, φάγαμε τη ζέστη της αρκούδας. Πήγαινε μετά το ταξί, πήγαμε για καφέ 5 παρά και είχε έξω ένα λίβα, ένα πράγμα, ένα έσχος. Αλλά θα μου πεις τώρα, μέσα Ιουλίου είναι, σιγά σιγά θα αρχίσουμε και αδειάζουμε. Πάντως, θες, από ό,τι είδα, πήγατε όλη η παραλία και κυρίως πήγατε γάμους. Πολύ γάμος. Πολύ, πάρα, παντρεύτηκαν όλοι εκτός από μένα αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι μόνο εγώ ήμουν σε αυτή τη χώρα απάντρευτος. Άγαμος. Σαν σήμερα, το 1930, ξεκινάει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1, ή όπως λένε τώρα ορισμένοι, Γαλλίας-Μεξικό. Διάβαζα κάπου, έλεγε το... η ομάδα του Μαρόκο. Ποιου Μαρόκο, ρε τσομπάνι, έμαθες και του Μαρόκο. Δεν το κλείνουμε πλέον. Ο Γάλλος Λισιέν Λογάν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Είναι φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε το 1930, δηλαδή τότε δεν είχαν να φάνε. Και κάνουν παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δηλαδή ξεκίνησαν οι ομάδες της Ευρώπης και πήγαν στο Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη, η οποία ήταν και η ομάδα που κατέκτησε το πρώτο και το τέταρτο Μουντιάλ. Σαν σήμερα το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και το Λονδίνο το κονσέρτο Live Aid για να βοηθηθεί ο πληθυσμός της Αφρικής που λιμοκτονούσε. Μεταξύ άλλων, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος τώρα άνοιξε μπιφ με τον Μπρους Σπρίξτιν, ο οποίος έπαιζε και ο Μπρους Σπρίξτιν τότε. Η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Πολ Μακάρτνεϊ. Οι περισσότεροι από αυτούς ζούνε. Είδες, άμα υπάρχει, είδες αυτό, κάναν την καλή πράξη και ζούνε. Ψυχή της εκδήλωσης. Τι λέω. Ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ, ο οποίος μουσικά μπορεί να μην άφησε τίποτα ιδιαίτερο πέρα το I Don't Like Mondays, αλλά τον θυμόμαστε για το Live Aid. Και φυσικά δεν το γράφει εδώ το σαν σήμερα, αλλά ήταν μέσα στους star της εκείνης της συναυλίας. Ήταν βέβαιως και ο Freddie Mercury και η Queen, που άμα είδατε την ταινία είδατε πόσο μεγάλο ρόλο και σε τι κατάσταση έκανε την συναυλία ο Freddie Mercury. Τι άλλο, σήμερα, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Harrison Ford. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1965 ο αγιογράφος και λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου. Αυτά. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Είναι το spelling. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε όλα. Είχαμε γάμους, πυρκαγιές. Της κακομοίρας έγινε το σουκού.
2: Galaxy 92.
0: Αυτό το τραγούδι όταν μπαίνει είναι σαν να έχει παραπάνω στροφές από ό,τι πρέπει, δεν είναι. Καλημέρα! Καλημέρα!

0: Βλέπετε, οι Γάλλοι είναι από τους λαούς που δεν αλλάζουν τις ξένες λέξεις, μάλλον τις αλλάζουν τις ξένες λέξεις για να ταιριάξουν στο δικό τους το γλωσσικό ύφος. Δηλαδή λέει, αυτή λέει, δεν λέει Φουτζιγιάμα, λέει Φουτζιγιάμα. Όπως ο Τζαμιροκουάι στα γαλλικά είναι Τζαμιροκέ. Ενώ στην Ελλάδα, άμα πεις κάτι λίγο ελληνικό, πετάγεται κάποιος τσομπάνης και σου λέει δεν είναι Σκάρλετ Γιόχανσον, είναι Σκάρλετ Γιοχάνσον. Σήκω φύγε, ρε. Καλημέρα στον Γιώργο, κι άλλος άγαμος εδώ. Θα γίνουμε οι αγαμηθείτε. Ναι, εννοώ οι αγαμηθείτε, το συγκρότημα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Η Κυριακή από Πάρο, καλημέρα Κυριακή μας. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν εδώ στο Instagram, στο Βι Χαρισόπουλος. Έγινε χαμός λοιπόν με τους γάμους. Παιδιά, πολύ γάμοι ρε παιδιά, πάρα πολύ γάμοι. Εν τω μεταξύ, ξέρω, διορθώστε με λίγο οι παλιότεροι. Έχω την εντύπωση όταν ρε παιδί μου, παλιότερα εν πάση περιπτώσει, πριν από 20 χρόνια, 25, κρύβε χρόνια, δεν υπήρχε αυτή η περίοδος γάμων. Θυμόμουν ότι γινόντουσαν γάμοι και το χειμώνα. Τώρα πλέον είναι όλοι μεταξύ Μαΐου, λέει, περίοδος γάμων, Μάιο-Σεπτέμβρης, όλοι καλοκαίρι παντρεύονται, το οποίο, συγγνώμη, καλημέρα Γιάννη, καλά Στέφανα λέει ο Γιάννης, καλά Στέφανα. Λοιπόν, ρε παιδί μου, παντρεύονταν και το χειμώνα θυμόμουν, τώρα είναι όλοι οι γάμοι, είναι πακτωμένοι, όλοι έχουν μπει σε μια περίοδο, ας πούμε, για να κλείσει καλοκαίρι γάμο πρέπει να το κάνεις από πέρσι, από ένα χρόνο πριν. Το οποίο είναι και πάρα πολύ κουραστικό με το καλοκαίρι. Δηλαδή με τη ζέστη τώρα, ας πούμε, ειδικά για την ύφη με τα νηφικά και αυτά που κουβαλάει και ο άλλος με τα κοστούμια και τα σμόκινγκ. Τέλος πάντων, τώρα τι θα μου πεις, αυτό με πήρες. Χαμός! Στο timeline μέσα έβλεπες εκεί αυτό τη φωτογραφία, την ανεμιστική που βγαίνουν οι καλεσμένοι με τα γυαλιά που βάζουν τα ηλίου, με αυτή την αηδία που γυρνάει γύρω-γύρω που κάθονται, το έχετε δει. Που κάθεσαι στη μέση και υπάρχει μια κάμερα η οποία γυρνάει γύρω-γύρω με ένα μηχανισμό και κάνεις διάφορες καραγκιοζιές, γιατί και καλά ότι είσαι star και αυτό. Και... Αχ, δεν τα μπορώ αυτά πραγματικά. Δηλαδή, πες με boomer, πες με παλιωμοδίτη, δεν τα μπορώ αυτά τα... Τέσμα. Λοιπόν, ο γάμι είναι να περάσουν καλά και οι καλεσμένοι, να φάνε και όλα να πιούνε. Τώρα βέβαια να πιούνε είναι λίγο δύσκολο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι και εγώ έχω ένα γάμο στις 25 και σκέφτομαι από τώρα πώς θα γυρίσω εκεί πέρα. Πας ένα γάμο, πού θα φας, θα πιείς, θα κάτσεις εκεί πέρα ένα εξάωρο, έτσι. Βάρα σκοπιά, κανονική. Σκοπιά πύλη στρατοπέδου. Εξάωρη. Οπότε εκεί πέρα θα πιείς, θα χορέψεις, θα κάνεις. Πώς θα γυρίσεις πίσω, ειδικά κάνουν τους γάμους τώρα σε κάτι κτήματα σου για όλη τη μάνα. Δεν είναι ότι πας, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στον. Ιερό ναό, μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Περιστέρι, ξέρω εγώ, και μετά να γυρίσεις. Πας τώρα σε κάτι κατσάβραχα, κάτι αυτά, λέει, θα δεις κάτι ραχούλες, είναι κάτι αγελάδες, θα ρωτήσεις τον Τζομπάνι, θα σου πει κάνεις αριστερά, θα ανέβεις με έναν αλόφο και κατέβεις ξαφνικά, βρίσκεις ένα κτήμα μπροστά. Και λες, εδώ θα διενυκτερεύσουμε. Μήπως πρέπει εκεί τα κτήματα να βάλουν και κάνα δωμάτιο για να μπορούμε να κοιμόμαστε κιόλας, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γυρισμό με αλκοτέστ και. Και τέτοια, λέω.
1: Galaxy 92.
0: Just saying, που λέγεται στο χωριό μου. Πω. Σε κλίμα γάμου και το playlist. Το παίζετε αυτό στους γάμους τώρα ή μόνο ρέμο και... Σκιαδαρέσες. Σκιαδαρέσες, γάμο. Πεθαίνω. Αχα, πάμε λίγο, έλα. 10 και σήμερα νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.

0: Καλημέρα Κώστα, λέει εδώ μπρο ο ταξιτζής. Λέει και εμείς οι ταξιτζίδες Βαγγέλη κλέφτες θα γίνουμε. Ναι ρε μάνα, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα άμα το κτήμα είναι στο Κοροπή, λέμε για τέτοιες αποστάσεις τώρα, έτσι δεν μιλάμε για είναι ο γάμος κοντά. Τώρα Κοροπή Αθήνα είναι ένα 40 ευρώ, δεν είναι, πόσο είναι? Δηλαδή άμα να πληρώσουμε άλλο ένα δώρο. Τσίπης! Άμα να πληρώσουμε άλλο ένα δώρο στην επιστροφή. Το θέμα θα βρει και θα βρίσκεις ταξί εκείνη την ώρα, δεν πονάει δηλαδή. Και σκέψου ότι από το γάμο θα φεύγουν μιλιούνια, έτσι. Τέλος πάντων, τώρα περιορέξεις κολοκυθόπιτας, ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα είναι ομαλά. Πάμε για το πρώτο break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
7: Στον καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε και καλή εβδομάδα. Βεβαίως, ακούτε Galaxy 92. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που είχαν γίνει γενέθλια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Χτες το βράδυ, λοιπόν, είχα πάει για ποτάκι, έτσι ένα early drink, μην φανταστείτε. Γιατί έχουμε και λαϊκή στη γειτονιά, οπότε πρέπει να γυρνάω γρήγορα να βρίσκω πάρκινγκ. Έχουμε αυτό το μαρτύριο, να πούμε. Δεν μπορούμε να βγούμε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, ήμουν έξω για ποτάκι, εκεί που καθόμασταν στην αυλή του μπαρ. Σκάει 112. Λέω, τι γίνεται, εδώ μπαίνω μέσα, βλέπω φωτιά στο μπάντμιντον. Λέω, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι και πολύ μακριά από εκεί. Και λέω, τι γίνεται, η οποία φωτιά στο μπάντμιντον, από ό,τι άκουγα τώρα στα ραδιόφωνα που ερχόμουν, έλεγαν ότι είναι υποέλεγχο. Μου κάνει εντύπωση, δεν έχει σβηστεί ακόμα από χτες το βράδυ. Ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση, γιατί φωτιά στο μπάντμιντον είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και. Ξέρεις, έχουμε δει και στο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια που είχε γίνει φωτιά στο πάτημα Χαλανδρίου. Είναι τρομακτικό και αρχίσανε πάλι τα όργανα. Δηλαδή, άμα να σκάνε φωτιές μέσα στην πόλη, δηλαδή, φαντάζομαι ότι σκάνε σε δάση και λέμε Παναγία μου, πού να σκάζω και μέσα στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, υποέλεγχο η φωτιά αυτή και πιθανότατα να έχει σβηστεί κιόλας, γιατί μου κάνει εντύπωση να τον υποέλεγχο μόνο. Έχουμε και πόλεμο πάλι. Σαν να λες, έχουμε εκπτώσεις πάλι. Έχουμε πόλεμο πάλι. Βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, τα στενά του περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Απάντησε το Ιράν. Το πετρέλαιο πάλι κοντά στα 80. Πράγμα που σημαίνει ότι στα βενζινάδικα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θα έχουν ήδη αφομοιώσει την αύξηση. Οπότε σήμερα πάτε να δείτε κάνα 2 ευρώ. Μην σας κάνει και εντύπωση.
8: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Διάβαζα ένα πολύ ωραίο χθες εφημερίδες. Λέει ότι έχουν βγάλει ένα ακρονίμιο, TACO, που σημαίνει ότι Trump always chickens out. Δηλαδή ο Trump στο τέλος πάντα δηλιάζει.
9: Ναι, αλλά.
0: Κούμπα.
9: Κούμπα. 11 de la noche en San Salvador,
0: El Salvador.
9: Once de la noche en Managua.
0: Nicaragua.

0: Και ορασόν μη κορασόν. Τι ώρα είναι καρδιά μου. Από τους έτσι λίγο αφέλης στίχους του μεγούσταστού του Μάνου Τσάου. Ο οποίος Μάνου Τσάου είναι ακόμα με την Κλέλια Ρένεση. Δεν είχανε ρομάντζο αυτοί οι δύο. Μήπως είναι ακόμα μαζί, σύντροφοι ήταν. Σύντροφοι γενικότερα. Και σύντροφε της αριστεράς. Σύντροφε! Άμα είσαι σύντροφος με κάποιον και είναι και σύντροφος στο κόμμα, είναι δύο φορές σύντροφος, ε. Λοιπόν, τέτοιες βλακίες σας λέω σήμερα, δεν. Καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος δείχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Βαγγέλη λέει: Είμαι και εγώ από γάμο, δεν μπορώ να έχω συνέλθει ακόμη. Πώς θα πάω στη δουλειά. Με αυτά είναι.
1: Σκέψου. Cinco de la mañana.
0: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla.
0: Λοιπόν, σκέψου και το γαμπρό και την ύφη. Θα μου πεις: Ο γαμπρός και η ύφη θα πάει στη δουλειά. Προφανώς θα έχουν πάρει off. Θα έχουν πάρει μέρα του μέλητος, εβδομάδα του μέλητος. Η Μάρθα, καλημέρα. Χθες το βράδυ έβλεπα μια εκπομπή λέει, που λέγεται Κεραία. Εξαιρετική, ιδιαίτερα το θέμα της. Δεν μας λες όμως τι θέμα είχε. Καλημέρα στον Μάριο από Νέο Φάληρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μετράμε όλοι αντίστροφα. Λέει για άδεια και για διακοπές. 4 και σήμερα. Και σαλπάρω για Χίο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ζηλεύω. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ελπίζω να μην γυρίσει πολύ νωρί και να δουλεύει μετά. Λοιπόν, να σα διαβάσω ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ χθες τη Μέρη Λαμπαδίτη από το πρώτο θέμα. Ακούστε τώρα, είναι ξεκαρδιστικό. Λέει για του ελέγχου που κάνουν οι επιθεωρητές εργασίας στις τουριστικές περιοχές στο πλαίσιο των καλοκαιρινών ελέγχων και λέει τι κάνουν λέει, οι εργαζόμενοι για να κρυφτούν οι αδήλωτοι. Υποκρίνονται τους πελάτες ή τους λουόμενους, τρέχουν στα χωράφια, στις τουαλέτες, ανεβαίνουν στις ταράτσες, κρύβονται ακόμα και σε φέρετρα. Αυτά είναι τα τεχνάσματα που πραγματοποιούν οι αδήλωτοι εργαζόμενοι κατ' εντολή των εργοδοτών προκειμένου να μην εντοπιστούν στο πλαίσιο των καλοκαιρινών ελέγχων. Και έχει εδώ κωμικοτραγικά περιστατικά. Λέει, σε παιδικό σταθμό στην Αττική, οι αδήλωτες εργαζόμενες ευνηδιάστηκαν, οπότε πήραν τα μωρά στα καρότσια, αγκαλιά στο χέρι και έτρεχαν στον δρόμο, λέει, υποκρινόμενες στις μητέρες. Καλά, και συγγνώμη, αυτοί που κάνουν τον έλεγχο είναι τόσο αυτό, δηλαδή το τσιμπήσαν με τη μία. Σε συνεργείο αυτοκινήτων, ακούστε εδώ το πιο ωραίο. Κάτσε να βγάλω και τα γυαλιά, γιατί έχουμε και την πρεσβειοποία. Σε συνεργείο αυτοκινήτων, ο αδήλωτος Μοχάμεντ με τη φόρμα εργασίας ανέβηκε στο πολυτελές πορ μοντέλο Mercedes και απομακρύνθηκε υποκρινόμενος στον πελάτη. Του λέει ο διοκτήτης: Έλα Μοχάμεντ, έτοιμη η Mercedes σου. Και έφυγε με τη Mercedes.

0: έτοιμα. Και κρύφτηκαν μέσα. Τους βρήκανε μετά οι επιθεωρητές εργασίας ή κρύφτηκαν και φύγανε. Δηλαδή, για σκέψου τον επιθεωρητή εργασίας, ας πούμε, ο οποίος πήγε εκεί και κάνει μια... Για να ανοίξουμε λίγο εδώ την κάσα, να δούμε τι... Είναι από Μαόνι. Και ανοίγει την κάσα και βλέπει μέσα τον Μοχάμετ με σταυρωμένα τα χέρια σαν τον Νοσφεράτου. Δεν τρόμαξε ο... αυτό. Ήταν υποψιασμένος.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30, 6984-613795.
7: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr. Κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου.

0: μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

Τι ωραίο τραγούδι. Could I have this kiss forever από τη Whitney Houston και τον Enrique Iglesias. Μάρθα μου, δεν πίζει Ηρακλείου. Πίζει η Αττική Οδός μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Μην τρελαίνεσαι. Και μένω Ηράκλειο, λέει. Είχαμε την Παρασκευή την σύλληψη δύο ατόμων για την υπόθεση της Μαρφίν και δεν προλάβαμε να τα πούμε. Έχουμε και ένα τρίτο άτομο, μια γυναίκα η οποία ζει στην Αγγλία, η οποία τηλεφώνησε από μόνη της όταν έμαθε ότι τη θεωρούν ύποπτη, για να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από ένταλμα που έγινε, που εκδόθηκε για να έρθει στην Ελλάδα για την υπόθεση αυτή. Και στην αρχή έπεσε πολύ τρολάρισμα στο διαδίκτυο, γιατί λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πού τους θυμήθηκαν τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, ο Χρυσοχοΐδης θα λύσει και άλλες δολοφονίες του Καποδίστρια κτλ. Και όλο αυτό το τρολάρισμα και η καζούρα που υπάρχει στο ίντερνετ. Βέβαια, άμα διαβάζεις την υπόθεση, άμα διαβάζεις το ρεπορτάζ χθες στις εφημερίδες και στα site, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, στην αρχή λέγανε, ρε παιδί μου, ότι η καταγγελία έγινε από ένα ανώνυμο email, όπου είναι ανέκδοτο από μόνο του ανώνυμο email, με την έννοια προφανώς ότι αυτός δεν ήθελε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. Αν θέλεις, βρίσκεις ποιος στέλνει οποιοδήποτε email, υπάρχει IP του κτλ. Αλλά από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν μόνο το ανώνυμο email. Είχε ανοίξει, λέει, το φάκελο Χρυσοχοΐδης, το φάκελο Μαρφίν, με το που επέστρεψε το 24 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εντόπισαν τα δύο άτομα μέσω, λέει, AI. Τι κάνανε δηλαδή? Τώρα σας λέω τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι πήρανε κάποιες φωτογραφίες που ήταν άτομα με κουκούλες και μπόρεσαν, λέει, και με την κουκούλα κατάφεραν και βρήκαν, λέει, τα σωματομετρικά στοιχεία. Δηλαδή πόσο μεγάλο ήταν το πρόσωπο κάποιου, και το οποίο είναι λίγο, δεν ξέρω, δύσκολο να το πιστέψεις. Θα να πω πόσο πιάβει το AI. Λέει, έχεις 50.000 διαδηλωτές, έχεις 100 διαδηλωτές και παίρνεις, ας πούμε, αυτούς που είναι εκεί. Θα μου πεις, θα πάρεις αυτούς που ρίχνουν τη Μολότοφ. Πιάσανε αυτούς που ρίξαν τη Μολότοφ, πήρανε το κεφάλι, ξέρω εγώ, και κάπως τα μέτρησαν και τα συνέκριναν με στοιχεία που είχαν από άλλες φωτογραφίες κτλ. Και σύν της άλλης, βρήκανε και μία. Τα άτομα που ρίξανε τη Μολότοφ στη Μαρφίν είχαν, λέει, κάποια πολύ χαρακτηριστικά αξεσουάρ μαζί. Δηλαδή είχαν μια τσάντα π.χ. η οποία είναι χειροποίητη και δεν υπάρχει λέει αλλού. Είχε πάνω κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βρήκανε κάτι φωτογραφίες σε ένα σπίτι στο Κουκάκι, όπου αυτοί είχαν πάει διακοπές ένα χρόνο πριν και βρήκαν την τσάντα αυτή και κάπως έγινε όλο αυτό και συνδυάσει κτλ. Και τους βρήκαν και τώρα θα ανακριθούν και θα πάρει υπόθεση στον δρόμο της δικαιοσύνης. Αλλά όλο αυτό, επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ καχύποπτος, σου λέει το κάνα για τις εκλογές κτλ. Θα δούμε στην πορεία, γιατί στο παρελθόν, να σας θυμίσω ότι είχαν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη δύο άτομα τα οποία αποδείχθηκαν πανηγυρικά αθώοι. Μάλιστα, νομίζω ότι ο ένας δεν ήταν καν στη διαδήλωση. Όχι, νομίζω, σίγουρα δεν ήταν καν στη διαδήλωση. Μια υπόθεση που πονάει. Είναι και λίγο ταμπού αυτή η υπόθεση, γιατί έχει αποτελέσει θέμα και διαμάχης μεταξύ αριστερών και δεξιών. Είναι το κλασικό σύνθημα για τη Μαρφίν, δεν λέτε τίποτα, που το λένε ηρωνικά η πλευρά της αριστεράς. Ελπίζουμε να βρεθούν οι ένοχοι, γιατί χάθηκαν τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων η μία γυναίκα ήταν και έγκυος.

0: Where did I go wrong? You before, τα ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μέχρι τις 10. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην Αντωνία από Νάξο. Ωραία, Νάξος. Πολύ ωραία. Κοίτα, δεν ξεχάσετε να πω τώρα. Λοιπόν. Α, ναι, βεβαίως. Έχουμε το θέμα της ημέρας. Συγγνώμη, τη στήλη σας. Βεβαίως. Και Αλτσχάιμερ. Όπα, κάτσε, περίμενε, γιατί δεν είναι εκτός από το Αλτσχάιμερ. Έχουμε και θέματα με τα χέρια τώρα.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Με αφορμή αυτό που λέγαμε για το γάμο και τους γάμους που συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο και θα γίνουν και τους επόμενους και το μεθεπόμενο και το μεθεπόμενο, όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος στο γάμο θυμάται τον παιδικό του εαυτό, τον εφηβικό του εαυτό, και όταν έρχεται η ώρα να πετάξει ρύζι, του δίνει και καταλαβαίνει. Μιλάμε, έχει φέρει από το σπίτι Καρολίνα, νυχάκι, parboiled. Πώς το λένε το άλλο, μπασμάτι. Μιλάμε για πολύ ρύζι. Θα μπορούσε να ζήσει μια χώρα της Ινδοκίνας με το ρύζι αυτό που φαίνει. Και την ώρα που βγαίνει ο γαμπρός κυνήφι, που εντάξει, παιδί μου, πετάς λίγο ρύζι για το καλό έτσι, μια χούφτα, ούτε καν χούφτα. Αρχίζει αυτό η καφρίλα, η γυμνασιακή, που αρχίζουν και τους πετάνε μέσα στα μάτια τους. Πονάει το κεφάλι από το αυτό, λες και είναι, τους έχουν άχτη, λες και είναι κάποια πρώην η οποία πετάει το ρύζι. Σου λέει, πάρτα τώρα που την παντρεύτηκες πάλι αυτό. Δηλαδή, εκεί το καταλαβαίνω. Να είναι η πρώην να πετάει το ρύζι έτσι με τέτοια μανία, ναι. Να είναι ο παιδικός σου φίλος, ο κολλητός, ο συνάδελφος, εν πάση περιπτώσει από την παρέα σου, να σου ρίχνει ρύζι με μανία, λίγο συνέλθετε. Είστε 45 χρονών γομάρια. Δεν είστε 15 χρονών, δεν είστε στην πενταήμερη. Έτσι, λίγο να ηρεμήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ο γαμπρός και η νύφη έχουν αρκετά προβλήματα. Σας καλέσαν εκεί, έχουν ξοδευτεί, έχουν πάρει δάνειο, ειδικά για το γλέντι. Δεν τη δεξίω, συγγνώμη, γιατί δεν λέμε γλέντι πλέον. Για το πάρτι. Το πάρτι, ο γάμος είναι ένα πάρτι. Το πάρτι, λοιπόν, να μην γίνει, πώς το λένε, φεστιβάλ ρίζια 2026.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Και μια που είναι Δευτέρα, το τραγούδι της Δευτέρας.

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, οι Bangles λέγονταν αρχικά Bangs, αλλά δεν τους άφησαν οι original Bangs, όχι Bang με τον Καλύρη και τον Ντερτιλή. Εγώ σου λέω stop και έγιναν Bangles, αλλά αυτό δεν σας πολύ ενδιαφέρει και έχετε και δίκιο. Μείνετε εδώ, διότι όταν επιστρέψουμε, καλά δεν φεύγουμε τώρα, θέλω να πω μείνετε εδώ γιατί σε λιγάκι θα σας δώσω και πίτσες για να ξεκινήσετε ωραία την εβδομάδα σας. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr να μου στείλετε εκεί και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν από Περιστέρι. Να σας πω ότι η Κάμερον Δίας, τώρα για να σπάσουμε λίγο το... ή να πούμε την Κάμερον Δίας μετά, θα πούμε την Κάμερον Δίας μετά, να σας πω κάτι, γιατί αυτή η εκπομπή είναι, ρε παιδί μου, χειροποίητη, όπως βλέπεις. Είχαμε και Μουντιάλ το Σάββατο, το Πουσουκού, το Πουσού δηλαδή. Έχουμε ημιτελικούς, όπως θα το έχετε μάθει, έχουμε ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία αύριο. Μετά από ένα πάρα πολύ βαρετό μάτς, η Ισπανία κέρδισε το Βέλγιο 2-1 την Παρασκευή. Και έχουμε και, παιδιά, τη μητέρα όλων των μαχών, αυτό το φοβερό ντέρμπι που ξυπνάει μνήμες Μαραντόνα, ξυπνάει μνήμες Φόκλαντς, ξυπνάει μνήμες άλλων ετών. Αργεντινή-Αγγλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου, νομίζω είναι στις 10 και τα δύο μάτς, δηλαδή και Τρίτη και Τετάρτη. Η Αγγλία, η οποία κέρδισε 2-1 την Νορβηγία σε ένα μάτς το οποίο έγινε αντικείμενο κριτικής για τη διαιτησία, λέγανε ότι αδικήθηκε η Νορβηγία. Εν πάση περιπτώσει, θα το μην πιάσουμε τώρα, θα το πιάσουμε αυτό το θέμα, άστο να πάει στο διάολο τώρα. Λοιπόν, οπότε έχουμε Αργεντινή-Αγγλία και Γαλλία-Ισπανία. Η λογική και τα φαβορί λένε ότι η Γαλλία θα είναι η μία εκ των φιναλίστ. Βέβαια, Μουντιάλ είναι, όλα γίνονται. Στην άλλη δεν υπάρχει φαβορί, γιατί μπορεί η Αργεντινή να είναι η Αργεντινή η οποία γυρνάει τα μάτς όλα, αλλά είναι και η Αγγλία η οποία γυρνάει τα μάτς όλα. Και είναι μια Αγγλία η οποία νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με την Αγγλία του παρελθόντος. Δηλαδή, έβλεπα το μάτς με την Νορβηγία και το προηγούμενο που είχε παίξει, που το είχε γυρίσει η Αγγλία. Και έλεγα, ρε φίλε, αυτή η Αγγλία δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα που βλέπαμε στη δεκαετία του 80, ας πούμε, τον Brian Robson, στη δεκαετία 90 με τον Gascoigne και τον Lineker. Αυτό το ποδόσφαιρο που έβγαζε, που ήθελες να βγάλεις τα μάτια σου με την Αγγλία. Είναι πολύ καλύτερη η Αγγλία αυτή. Και αν, εν πάση περιπτώσει, δικαιούται κάποιον τίτλο, ας πάρει το φετινό. Φαντάζομαι, το λέω εγώ που τους μισώ πάρα πολύ ποδοσφαιρικά, εννοώ. Αυτά με τους Άγγλους. Πάμε σε κάτι άλλους Άγγλους τώρα. Ναι. Coldplay.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε στο Galaxy στους 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και φωνάζει. Δεν ξέρω γιατί. Μέχρι τις 10 θα φωνάζει. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά. Πήγατε σε γάμο, ρίξατε κουφέτα, συγνωμυρίζει. Φάγατε κουφέτα, τα βάλετε στο μαξιλάρι σας να δείτε ποιο θα πάρετε. Όλα εδώ τα μηνύματα τα θέλω στο galaxy92.gr και στο Instagram B. Χαρισόπουλος. Μείνετε εδώ σε λίγο, θα σας δώσω και πίτσες για να ξεκινήσετε ωραία την εβδομάδα. Και φυσικά καλές οι πίτσες, αλλά πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται με αυτό το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί στο απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 27 ως 37 βαθμούς Κελσίου άρχισαν οι ζέστες. Δεν ξέρω, σε κάποιους αρέσουν, κάποιους όχι. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι λένε, ρε παιδί μου, έχω ένα ξάδερφο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ιδιαίτερος σε αυτό το θέμα και λέει, εγώ λέει, μου αρέσει πάρα πολύ ο καύσωνας. Τι να σου πω, λέει, αγόρι μου, δεν ντροπιάζει το σώμα μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε κάποιους αρέσει ο καύσωνας. Τι να πω, δεν είναι καύσωνας, βέβαια, 37 βαθμοί Κελσίου. Έχουμε μάθει τώρα, λένε, μην είναι καύσωνας. Δεν είναι καύσωνας 37 βαθμούς. Δεν ξέρω πότε είναι, 37 βαθμούς δεν είναι καύσωνας, 27 με 37. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα έχουμε σήμερα. Με αυτό θα πορευτούμε. Λέγαμε για την Κάμερον Δίας προηγουμένως. Τι είπε η Κάμερον Δίας, που διαθυμηθήκαμε. Αυτή είναι παντρεμένη με έναν τύπο, ο οποίος λέγεται Μπέντζι Μάντεν. Είναι μουσικός. Μπέντζι Λέβι Μάντεν. Λιβάι, μάλλον, γιατί το γράφουν εδώ ελληνικά. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης κτλ. Γιατί το λέμε όλο αυτό τώρα? Γιατί είπε αυτή η θεά για κάποιους, εγώ δεν πεθαίνω κιόλας για την Κάμερον Δίας, είπε, λέει, ότι πρέπει να θεωρήσουμε πλέον normal το γεγονός τα ζευγάρια να έχουν ξεχωριστά δωμάτια, ξεχωριστά κρεβατοκάμαρες. Έχω, λέει, το δικό μου σπίτι, εσύ έχεις το δικό σου, έχουμε και, λέει, το οικογενειακό σπίτι στη μέση. Καλά, Κάμερον Δίας, δηλαδή, εσύ έχεις τώρα μια μεζονέτα και μια βίλα. Εμείς δεν έχουμε, δηλαδή, σε καμαρούλα μια σταλιά 2x3, πού να έχω το δικό μου κρεβάτι, να έχει η γυναίκα μου το άλλο κρεβάτι και να έχουμε στη μέση τον καναπέ. Και λέει, εγώ, λέει η Κάμερον Δίας, εγώ θα πάω να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου, θα κοιμηθεί στο δικό σου. Κάτι που κάνανε, αν έχετε δει το Crown, που κάνανε πάρα πολλά χρόνια η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο άντρας της, ο πρίγκιπας Φίλιππος. Είναι βασιλικό αυτό το χούι. Να κοιμάσαι, δηλαδή, σε χωριστά κρεβάτια. Βέβαια, όπως είδατε στο ίδιο το σίριαλ, η Θάτσερ αυτό το απαγόρευε στον σύζυγό της. Λέει, δεν είμαστε, λέει, εμείς σαν κι αυτούς. Άμα κοιμάσαι χώρια με τον σύζυγο, τελείωσε ο γάμος. Αυτό ήταν. Εδώ έχουν τελειώσει οι γάμοι που κοιμούνται μαζί. Όχι να πας να κοιμάσαι χώρια. Για ποιο λόγο παντρεύεσαι τότε? Προφανώς δεν πεθαίνει η Κάμερον Δίας για τον Μπέντζαμιν, πώς λέει, Μπέντζι Μάντεν, το οποίο του ρίχνει και κάνα κεφάλι, έτσι. Μιλάμε, εγώ δεν τον ήξερα καν αυτόν. Μιλάμε, άμα τους δείτε φωτογραφία, καταρχάς λες, αυτοί οι δύο είναι μαζί, είναι αυτά τα ζευγάρια που τα βλέπεις μαζί και λένε, γιατί? Γιατί είστε μαζί, γιατί είναι αυτοί οι δύο μαζί? Δεν το βλέπετε καμιά φορά που λέτε, οι γυναίκες βλέπετε ένα κούκλο, ο άντρας βλέπει μια κούκλα, ας πούμε. Και το σύντροφος ή σύντροφος είναι λίγο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι σε άλλα κυβικά, είναι λίγο πιο αυτό. Και λες, γιατί είναι μαζί του, ρε φίλε? Είναι αυτό, είναι με την Κάμερον Δίας. Αλλά προφανώς και αυτή το σκέφτεται. Άμα σου λέει να κοιμάται χώρια.
2: Galaxy 92.
0: Κλάφτα χαράλαμπε. Εκτός κι αν ο Μπέντζι το βράδυ αερίζεται και δυσκολεύεται η Κάμερον εκεί να αναπνεύσει. Συγγνώμη για αυτήν την εικόνα.

0: Man. Τι ωραίο τραγούδι. Σούζι Κουάτρο και Κρις Νόρμαν. Και μια που λέμε το θέμα των ζευγαριών που κοιμούνται χώρια, λέει εδώ μια φίλη, έχω μαρτυρία από φίλη, τέλεια η σχέση τους αφού αποφάσισαν να κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια. Από ένα σημείο και μετά λέει μπορεί να βοηθάει. Ναι, από ένα σημείο και μετά που αρχίζει και τον συγχαίνεσαι τον άλλον. Δηλαδή άμα φτάσει στο σημείο, κλάφτα χαράλαμπε. Τελείωσε, όταν το ζευγάρι κοιμάται χώρια έχει τελειώσει ο γάμος, απλά δεν το έχουν καταλάβει. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς με τον άλλον, που μπορεί να συνοηθεί, να κάνει να ζει μαζί του κτλ. Αυτά είναι τώρα εντάξει. Μην πω. Είμαι παραδοσιακό τύπο, όπω καταλάβατε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σα δώσω. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Ήρθε η ώρα για τι πίτσε, παιδιά. Δίνουμε τώρα δώρο μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα και μία πίτσα μπιάνκα μπολονέζε ή μπολονιέζ και μία σαλάτα πανδεσία. Στο mail studio papakigalaxy92.gr. Ξεκινήστε ωραία την εβδομάδα σας. Μπορείτε να τις πάρετε και αύριο που έχει τον ημιτελικό, να δείτε Γαλλία-Ισπανία με πίτσα φαν. Λοιπόν, μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα της πίτσα φαν και μία πίτσα μπιάνκα μπολονέζε και μία σαλάτα πανδεσία. Σας υπενθυμίζω ότι αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο γορταστικές και τίνκα στα υλικά. Θρυλική πίτσα Vesuvius, all time classic Καναδιάνα, η Καναδέζικη που λέγαμε παλιά. Και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τη με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50 μόνο. Αυτό κι αν είναι τιμή φοβερή. Για όσους είστε Generation X, τώρα έχουμε μάθει τώρα τα Gen X και τα Gen Z, να πούμε. Έχουμε. Παλιά λέγαμε οι γέροι και οι νέοι. Τώρα η Gen X και η Gen Z. Όσοι είστε Gen X όπως εγώ, όπως εγώ και ο Τσίπρας που έλεγε δεν είμαι και boomer αλλά είμαι Gen X, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τις καναδέζικες πίτσες. Ποιες είναι οι καναδέζικες? Είναι αυτές που από κάτω η βάση ήταν στέρεη. Δεν είναι αυτό το έσχος τώρα που παίρνεις την πίτσα, πας, σηκώνεις την πίτσα, τη φας και πέφτει η πίτσα, λες και είναι μην πω τι, και λιώνει και πέφτει, φεύγει το τυρί, μαζεύεις το τυρί με το φύλλο, το βάζεις μέσα και το κάνεις σαν να είναι σάντουιτς. Ρε φίλε, θέλω την πίτσα εγώ όταν την κόβω, να την παίρνω, να στέκεται. Να δαγκώνω σαν άνθρωπος. Άμα είναι να πέφτει να μου τρέχει το αυτό η σάλτσα εδώ, τα τυριά από κάτω να είμαι, γίνομαι χάλια. Δεν μ' αρέσει αυτό το ιταλικό πράγμα. Φέρε πίσω τους Καναδέζους να πούμε την καναδέζικη πίτσα που λέγαμε. Βέβαια, τρώγαμε καναδέζικη πίτσα και εμείς νομίζαμε ότι ήταν ιταλική τότε, στα δεκαετία του 80. Εκείνη την ωραία πίτσα, παιδιά, θυμάστε που είχε μέσα οπωσδήποτε πράσινη πιπεριά. Πού πήγε η πράσινη πιπεριά, γιατί λείπει από τις πίτσες πλέον? Έξαλλο σήμερα, δεν ξέρω. Ήθελα να το πω πάρα πολύ καιρό αυτό. Γιατί έχουν βγάλει τις πράσινες πιπεριές από τις πίτσες? Ποιον πειράζουν, ποιον ενοχλούν? Οι παλιοϊταλοί τα έχουν ρημάξει όλα και την πίτσα που τη φτιάξαν αυτοί οι ίδιοι τη ρημάξαν. Εμείς ξέρουμε καλύτερα.
1: Galaxy 92.
0: Βέβαια, πώς να μιλήσουμε. Αφιερωμένο στα ζευγάρια που κοιμούνται χώρια. Ξανακοιμηθείτε μαζί, παιδιά. Εκτός αν ροχαλίζει ο άντρας, οπότε τον πα στον Ευαγγελισμό να κάνει μια μελέτη ύπνου.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, κατά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και ως εκ τούτου μπορούν να αναπτύξουν ακόμη πιο στενή επιχειρηματική συνεργασία. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο μειώσης τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 έως 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup, ο πρόεδρος του οργάνου Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο εφέτος, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
9: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Α, πήγε το τραγούδι, πολύ ωραία. Και καλή εβδομάδα να πούμε. Eagle Eye Cherry, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ντουέτο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, V Χαρισόπουλος. Καλή εβδομάδα.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9 και, συγγνώμη, 8, όχι 9, μην τρομάζετε και ότι έχετε αργήσει μια ώρα. 8 και 27, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην πόλη. Λοιπόν, ούγαν έρχεται μόνον. Έχουμε μια έντονη κίνηση. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα μεγάλο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το οποίο ξεκινάει από Τάνο Λιώσια και φτάνει μέχρι την έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου. Βέβαια, συνεχίζεται η κίνηση μέχρι Δαχτυλίδη. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά, αλλά άμα πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ μέχρι να φτάσετε Ηρακλείου. Ο Κηφισός έχει πρόβλημα στην κάθοδο από Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Φιλαδέλφια. Στο κέντρο έχουμε πρόβλημα με τη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Η Κηφισίας έχει θέματα στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Η Μεσογείο με το γνωστό θέμα εκεί μεταξύ Χολαργού και Πενταγώνου στην κάθοδο. Η Ελλήμου Κατεχάκη έχει δει και χειρότερες μέρες. Το ίδιο και η άνοδος για περιφερειακό. Μετά τον Καρέα θα δυσκολευτείτε λίγο, μόνο εκεί. Η Παραλιακή είναι καλούτσικη. Η Βουλιαγμένη πολύ καλύτερη. Η Συγκρού μέχρι Νέο Κόσμο πάει αέρα. Η Θησαίος και αυτή πάει πολύ καλά. Προσέξτε λιγάκι όμως στην Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Κορυδαλό μέχρι να φτάσετε στον Κηφισό, θα δυσκολευτείτε. Έχει εκεί ένα μποτιλιάρισμα έτσι βαρβάτο. Ο Πειραιάς με τα γνωστά προβλήματα. Τώρα θα μου πεις, έχουμε και πλοία, βέβαια έχει πάει 8.30. Αυτά με την κίνηση. Ακούτε Γκάλαξη 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και μια που λέμε για κίνηση και θέματα κυκλοφοριακά, να σας πούμε ότι σήμερα υπογράφεται η σύμβαση για τον κόμβο Σκαραμαγκά. Αν δεν έχετε ακούσει για τον κόμβο Σκαραμαγκά,

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
13: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
13: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι

0: συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

0: Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι, το ντουέτο Ρόμπι Williams Nicole Kidman, πάντα σκέφτομαι αν ο Ρόμπι Williams την έπεσε στην Kidman. Δεν ξέρω γιατί τον έχω έτσι για πολύ πέφτουλα. Αν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι, μην προτρέχουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην Κύπρο, όπου είχαμε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο. Βρέθηκε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο, λέει, σε παραλία τη Λάρνακα, προκαλώντα την έκπληξη, surprise των λουγόμενων και το αντίκρισαν στα ριχά. Εκεί που ήμασταν και κάναμε τα πλάτσα πλούτσα, τα ανάποδα, τα κάναμε τα ύπτια κτλ. Σκάει ξαφνικά ένα κάτι τσιμπάει στο πόδι και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν κάποια φρεγάτα από την Ελλάδα που είχε έρθει για να μας βοηθήσει. Αλλά ήταν λαγοκέφαλος, κυρία μου. Το βίντεο από το σημείο κάνει τον γύρο των social media, υπενθυμίζοντας την ολοένα και συχνότερη παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ έχουμε εμείς λαγοκέφαλος, δεν θα έχει Κύπρος. Έχω διαβάσει μετά από αυτή την είδηση, ο οποίος λαγοκέφαλος, παιδιά μου, το δείτε, είναι σαν παιχνίδι, δεν είναι σαν ζωντανός. Για το μεταξύ, λέει, τεράστιος, είναι τύπου μισό μέτρο, κάπου εκεί. Δηλαδή, έχει πάρει ο άλλος ένα βατραχοπέδιλο και τον έβαλε πάνω. Δεν δάκωσε κάποιον Κύπριο, φαντάζομαι, κάποιον αδερφό Κύπριο. Και είναι σαν ψεύτικο όμω. Δεν είναι τίποτα μούφα, να έχουν πάρει κανένα λαγοκέφαλο παιχνίδι και τον έχουν βάλει εκεί οι αδερφοί Κύπροι για να το. Πάντως, λέει, στην Κύπρο έχουν περισσότερους λαγοκέφαλους, γιατί είναι και πιο ζεστά τα νερά. Έχουν κάνει την εισβολή εκεί νωρίτερα. Τώρα, βέβαια, τέλος πάντων, είναι cringe λίγο αυτό το η αναφορά σε εισβολή. Εν πάση περιπτώσει, τον είδαμε τον λαγοκέφαλο και τον βγάλαμε αμέσως έξω, στα ριχά. Έφυγε. Ο Φιδίας δεν έχει πει τίποτα για λαγοκέφαλους εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει Today! We were going to vote for a λαγοκέφαλος. Πώς είναι λαγοκέφαλος στα αγγλικά? Bunny fish. Αλήθεια, πώς είναι λαγοκέφαλος στα αγγλικά? Αυτό δεν είναι μια σωστή, μια έτσι εύλογη ερώτηση. Θα το ψάξω, ας το πω. Εσείς δεν φαντάζομαι δεν είδατε τίποτα, γιατί μας έχουν ζαλίσει τα δελτία ειδήσεων με τους λαγοκέφαλους εδώ και 1,5 μήνα. Έτσι λαγοκέφαλοι, αυτό οι λαγοκέφαλοι. Δεν βλέπω να. Αν δεν ψαρέψεις δηλαδή, όπως ψάρεψε ο άλλος ο πιτσιρικάς, δεν έχω ακούσει να έχει γίνει κανένα επεισόδιο με λαγοκέφαλο. Τζάμπα μας. Α, είναι puffer fish. Α, ναι, puffer fish. Ή puffer. Πάντως, λέει, το επιστημονικό του όνομα, είναι, η επιστημονική ονομασία είναι λαγκοκέφαλους σκλελεράτους. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εν ορισμένες φορές αναφέρεται, λέει, και στα αγγλικά ως silver-cheeked toadfish. Δηλαδή, χελωνόψαρο. Με ασημένια μάγουλα. Παναγία μου, πρωί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο Ντάφιν με το Μέρσιν. Mersin. Take it to the past now.

0: Έλεος, πολύ και ο Γιώργου. Έλεος, εφίε. Ήμαρτον, Ήμαρτον. Ήμαρτον, διαβάζω εδώ τη λίστα με τα ονόματα για το... για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς του Τσίπρα. Και βλέπω γνωστά ονόματα. Καταρχάς βλέπω το Θανάση τον Πάτρα. Ρε εσύ Θανάση, πού πας να μπλέξεις, ρε Θανάση. Ρε Θανάση, πού πας να μπλέξεις τώρα στην πολιτική να με κάτσε μια χαρά είσαι εκεί πέρα με την ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν ξέρω αν θα συνεχίσει αυτή η εκπομπή. Και είναι μέσα, λέει, στα ονόματα για το Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Θα λέω Τσίπρας για να καταλαβαίνόμαστε τώρα. Είναι η Θεοπούλα, είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, είναι ο Θανάσης ο Πάτρας και είναι και ο Πέτρος Κόκαλης. Εντάξει, ο Κόκαλης αναμενόμενο έχει αυτό το κόμμα από το πράσινο, δεν ξέρω πώς λεγόταν. Πράσινο φως, πράσινο φανάρι, ή τους πράσινους. Λοιπόν, και τώρα είναι στην Ελλάδα. Συγγνώμη, μπερδεύω πάντα τη ΣΥΡΙΖΑ, θα λέω. Ο Χιλάκης, οκ, okay, εντάξει, αναμενόμενο. Η Θεοπούλα την έβαλε και στο σποτάκι. Ρε Θανάση, πού πας ρε. Άλλοι πια έχουμε γράψει γνωστούς εδώ πέρα. Λέει, έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς και τα λοιπά. Οικονομολόγους βλέπω, δικηγόρους, δημοσιολόγους, δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, φυσικούς, αρχιτέκτονες. Πολύ πολυτεχνείο βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Τζίπριζα. Γιοπόνο, οικαστικό, ο Γιώργος Γαϊτάνος. Δεν έχει σχέση με τον Πέτρο Γαϊτάνο, φαντάζομαι. Σιγά μην πήγαινε ο Γαϊτάνος στον Τζίπρα. Ο Γαϊτάνος σε καμιά νίκη, σε καμία Καριστιανού. Να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής μπάσκετ, Γιάννης Γράψας. Δεν το ξέρω. Ψάχνω να βρω κανένα όνομα τώρα γνωστό, από ό,τι βλέπω αυτοί οι τέσσερις που σας είπα είναι. Χειρουργούς έχει, πολλοί δικηγόροι, πολλοί μαθηματικοί, οικονομολόγοι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σπουδαγμένοι άνθρωποι. Δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία που τελειώνουν εργαστήρια. Εργαστήρια ελευθερών επαγγελματιών, πώς λέγονται. Σαν το Μακάριο. Το Λαζαρίδι, όχι τον άλλον.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
14: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
13: Τα πάντα!
14: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Galaxy 92. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου. Εδώ λέει ένας φίλος, λέει, Βαγγέλη, λέει, κόκαλης και πράσινο δεν πάνε μαζί. Σωστό. Να όμως που πάνε. Και θα είναι και η ματσούκα έτσι να βοηθάει έτσι, στο κόμμα. Να... γιατί δεν βάζουν τη ματσούκα στο Τσίπρα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εδώ βάλαν τη Θεοπούλα και έχουν βάλει κι άλλες, ας πούμε, τη Δήμητρα, τη Μαρία. Τη Δήμητρα, γιατί δεν τη βάζουν στην Ελλάσνα. Ρε εσύ, Αλέξη, βάλ τη ματσούκα στο κόμμα να τσιμπήσει πέντε μονάδες. Μα πάτε καλά εκεί στο. Πώς λέει, στη Βιβλιοφόρο Αμαλίας, πού είναι τα γραφεία τώρα. Δεν λέμε και Κουμουνδούρου τώρα. Εκεί πέρα έχουν άλλα ντράβαλα με τον Πολάκη. Βαριέμαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, έφτιαξε το κέφι του 8χρονου γιού μου που έκανε στον Κύπριο. Καλημέρα, λέει η Μαρίνα. Πες κάτι καλό για το Summer Camp. Τι είναι το Summer Camp? Ποιος έκανε Summer Camp? Εδώ ένας άλλος λέει. Κάποτε μια κυπριακή ομάδα έπαιξε φιλικό αγώνα με την Αγγλική στον Βίλα. Όμως Βίλα λέει είναι το ανδρικό μόριο στα κυπριακά. Επομένως τα πρωτοσέλιδα στην αναγγελία του αγώνα έγραφαν «Ο Αποέλ θα αντιμετωπίσει φιλικό την Άστον Έπαυλη». Άσε ρε τώρα, αυτό είναι μούφα. Και εσύ τώρα. Κάποιοι κοροϊδεύουν εδώ και θα σταματήσουμε για να πάμε λίγο στη μουσική. Ακούσαμε τις ορχιστρικές μανούβρες εις το σκοτάδι. Orchestral Maneuvers in the Dark. Τώρα μας βρίζουν οι αδερφοί Κύπροι και θα έχουν και δίκιο οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμείς καλύτερα μιλάμε.

0: Electricity OMD. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα κι άλλο γνωστό celebrity που θα είναι μέσα στο συμβούλιο αυτό, όπως λέγεται, της Ελλάς, του Τσίπρα. Είναι ο Σπύρος Πόρος, ο φωτογράφος. Φίλε, ο Πόρος, που πόρο απέχει από αυτό που φανταζόμουν για το κόμμα του Τσίπρα. Βέβαια, το φοβερό είναι ότι ο Πόρος ήταν, λέει, και στο Πασόκ. Το ξέρατε εσείς αυτό, ότι ο Σπύρος Πόρος ήταν στο Πασόκ και τώρα πάει στον Τσίπρα, ότι είναι έντονα πολιτικοποιημένος. Μπήρατε, εσύ μπας και πάω κι εγώ τίποτα να κάνουμε λίγο καριέρα. Γιατί να σταματήσουν να μου λένε ότι λέω για το Μητσοτάκι, όχι τίποτα άλλο, να μου φύγει η ρετσινιά. Μετά θα λένε τσάτος του Τσίπρα. Λοιπόν, και μάλιστα ο Σπύρος Πόρος έκανε μια δήλωση τομή πρόσφατα. Είπε, λέει, είμαι αντίθετος με την Eurovision. Αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια. Όπα ρε Σπύρο, θα σκίσουμε κάνα καλσόν. Σιγά να πούμε. Αν και λέει, το συμπαθώ τον Ακύλα. Ναι, ο Ακύλας θα συμπαθεί σε όλους. Η αλήθεια είναι. Του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Είμαι κάθετα αντίθετος στο διαγωνισμό της Eurovision. Πάντα έλεγα ότι για μένα αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια και γενικότερα δεν είναι σοβαρά. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο τραγούδι, λέει, αυτό του Ακύλα που ανήκει στο Eurovision, που το συμπαθώ. Εντάξει, τώρα κολοτούμπα. Στον Τσίπρα πάει. Κολοτούμπα θα κάνει κι αυτός.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Έχει μάθει από τον πρώτο διδάξαντα.

0: Έτσι ερωτικά πάμε στο break των 9. Μείνετε εδώ, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Μπείτε να δείτε και το καινούργιο βίντεο που έχω ανεβάσει με τα τζάμπα αστεία στο μετρό, να μου κάνετε like εκεί. Έχουμε γίνει και εμείς τώρα ζητιάνοι του like εδώ πέρα. Έχουμε καταντήσει σκέψεις. Λοιπόν, πάμε για break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: 2-10-24-21-0-55 ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχουμε τραγουδάρες, έχουμε κουσκούς, έχουμε ειδήσεις, έχουμε ενημέρωση για την κίνηση. Μην πάτε πουθενά. Έχουμε Λόρα Μπράνιγκαν, Μπανάνα Ράμα. Το μοντέλ και μότζο.
15: Galaxy 92.
14: 3, 2, 1, πάμε.

0: Αυτός είναι το μοντέλ του Another Love στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Θοδωρή από Δράμα, ο οποίος πάει νάξο. Είμαι, λέει, καλημέρα, Ευάγγελε, λέει, από Ραφίνα στο καράβι για νάξο. Α πούμε καλημέρα στο σε όλο το καράβι που πάει για νάξο. Από χθες, λέει, στην Αρτέμιδα και μπάνιο κάναμε. Καλές διακοπές. Θοδωρή από Δράμα, πας πιο πολύ στα Κυκλαδονήσια και στην Αθήνα από ότι Αθηναίοι. Μπράβο, να περάσει καλά. Και ζηλεύουμε. Βάλε, λέει, Ευαγγέλη, κανένα αισθηματικό τραγούδι. Μόλις χώρισα από τη Σακύρα, εγώ έφταιγα. Με έπιασε με την Πελούτσι. Μπαγασάκο, χιουμορίστα. Καλημέρα, Σπύρο. Τώρα δεν έπαιξα αισθηματικό τραγούδι. Μεταξύ, ο προηγούμενος δεν ήθελε αισθηματικό. Δεν σας πιάνω πουθενά. Ο ένας θέλει αισθηματικό, ο άλλος λέει έλεος, λέει μετά αισθηματικά. Τι άλλο. Καλημέρα στον Γιώργη. Μας ακούει στο κέντρο του κόσμου, στα μεστά της Χίου. Και να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ένα debate στην Αμερική σχετικά με το αν πρέπει να υπάρχουν adult only πτήσεις, δηλαδή πτήσεις που να είναι μόνο ενήλικες. Να μην βάζουν παιδιά τώρα εν ολίγης μέσα στα αεροπλάνα, γιατί, λέει, δημιουργούνται προβλήματα. Κλαίνε, κάνουν, ράνουν. Και τώρα έγινε ένα περιστατικό, το οποίο το έχει εδώ η New York Post, όπου υπήρχε καθυστέρηση μια ώρα στην πτήση, επειδή όταν ετοιμάζονταν, λέει, για την απογείωση, ένα 3 ετών παιδί δεν καθόταν στη θέση του και έπρεπε, λέει, να το πείσουν να κάτσει. Και του φωνάζαν, έλα Γιωργάκη, Γιωργάκη τώρα ξέρεις, έλα Γιωργάκη κάτσε στη θέση. Δεν θέλω να πετάξω. Έλα αφού θα πάμε ταξίδι τώρα, θα πάμε με τον μπαμπά και θα πάμε να κάνουμε μπάνιο, θα πάμε να πάρουμε μαλλί της γριάς. Δεν θέλω. Κοιτάξτε ο μπαμπάς και η μαμά. Οι άλλοι τι.
1: Και τώρα το νούμερο ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.

Γιατί καλέ είναι κρούτο Σάμερ, τι έχει, μια χαρά Σάμερ είναι. Σήμερα λίγο ζεσταίνει. Καλημέρα Χριστάρα, ο Χρήστος λέει τη τραγουδάρα είναι αυτή όντως. Κρούλ Σάμερ, Μπανάνα Ράμα. Και την κρουπάρα, Μπανάνα Ράμα. Λοιπόν, Χάρης Χριστόπουλος φωτογράφος, γνωστός, το θυμάστε από το My Style Rocks και το... Βέβαια, αυτό δεν θέλει να το θυμάται. Ήταν εκείνο το παιχνίδι που λεγόταν Game of Love, που λεγόταν που ήταν σαν ξενοδοχείο, που ήταν κάτι, ήταν κάποια ζευγάρια και κάποιοι single. Και είχε πάει αυτό ο πρώην τη Μιζεράκη. Τώρα τι σα λέω. Εντάξει. Okay, σταματάω. Λοιπόν, ο έμπειρος φωτογράφος, γιατί φωτογράφος στο επάγγελμα, μίλησε λέει με τρυφερότητα για το χρόνο που αφιερώνουν και αυτό και η σύζυγός του τα παιδιά του. Έχουν τρία παιδιά. Αυτό έκανε παιδιά μεγάλους και λέει: απέκτησα τα παιδιά μου σε μια ηλικία και περίοδο ζωής που η απόφασή μου ήταν συνειδητή. Αυτό πρέπει να είναι τώρα τύπου 65, κάτι τέτοιο. Μπράβο του καταρχάς. Από την άλλη, βέβαια, άμα φτάσει στα 65 για να αποφασίσει να κάνει παιδιά. Δεν είναι αργά, απλά ρε παιδί μου, ξέρεις, μετά είναι το πρόβλημα ότι πρέπει να κυνηγάς τα παιδιά, να πας από πίσω, να παίζεις και τα λοιπά. Τώρα στα 65, εδώ εμείς είμαστε 50 και τρέμουμε και μόνο στην ιδέα που τα τρέχει ο πιτσιρικάς. Λέει, έλα μπαμπά να παίξουμε και θα πει λαχανιάς, πρέπει να είσαι fit δηλαδή. Ο Χάρης είναι fit. Λέει, δεν υπάρχουν λέει στιγμές που αποζητάτε τη μοναξιά, που θέλετε να ξεκουραστείτε λίγο. Το καταλαβαίνω για άλλους, αλλά εμένα δεν μου συμβαίνει, ακόμα και αν μου έχουν βγάλει το λάδι τα παιδιά και κλείνουν τα μάτια μου από την ίστα. Σε 6 μήνες δεν θα είναι έτσι. Καλά, πολύ αισιόδοξο σε βλέπω. Σε 2-3 χρόνια θα είναι παρελθόν αυτά τα βρεφικά. Θα έχει φύγει αυτή η περίοδος. Η τύχη και τα πατώματα που είναι γραμμένα με μαρκαδόρο, η καταστασία να πηγαίνει στην κουζίνα και να πατάς πάνω σε παιχνίδια. Ναι, μετά θα έχεις άλλα όμως. Όταν το παιδί είναι 5 και 6, δεν παρεξηγώ τους ανθρώπους που λένε δεν αντέχω άλλο. Τους απαντώ όμως, αυτό θα σου λείψει. Θα παρακαλάς για αυτή τη μοναδική ηλικία. Η σύζυγός του βέβαια είναι πολύ νεότερη, η Ανίτα Μπραντ, είναι καμιά 20 χρόνια νεότερη και έχουν κάνει 3 παιδιά. Και μάλιστα κάπου θυμάμαι ότι είχαν δηλώσει ότι θα περιμένουν, λέει, να πάνε 6 με 7 ετών για να τα βαφτίσουν. Για να θυμούνται, λέει, τα παιδιά την εμπειρία. Μα το θέμα είναι να μην θυμούνται την εμπειρία τα παιδιά. Γιατί άμα να σε βάζουν μέσα στην κολυμπήθρα και να κλαις, δεν θες να το θυμάσαι για την υπόλοιπη ζωή σου. Τώρα βάλεις το παιδί 6-7 χρονών μέσα στην κολυμπήθρα, το ρώτησες άμα θέλει κιόλας. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι νεοταξικά που λένε και κάποιοι ψυχασμένοι. Αυτά είναι αμερικανιές τώρα που βαφτίζεις το παιδί 6-7 χρονών. Λες και είναι ενήλικας, να πούμε, που αποφάσισε στα 20 να αλλάξει θρησκεία. Τέλος πάντων, για να θυμούνται, λέει, σιγά σιγά με το ρωτήσει και το παιδί, θες παιδί μου να βαφτιστείς? Γιατί πρέπει να είναι συνειδητή η απόφαση. Δηλαδή, γελάμε όλοι. Όπα. Ταν. Big in Japan. Σε λίγο η κίνηση.

0: Γάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις

0: μέσα από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Η κορυφαία επιστροφή των Blondie στα τέλη των 90's με το Μαρία και την Debbie Harry βεβαίως. Μου στέλνετε μηνύματα για τους μεγάλους σε ηλικία γονείς. Λέει καλημέρα, λέει η Βίκη. Δεν είναι μόνο τα πρώτα χρόνια του παιδιού. Για φαντάσου να έχεις, λέει, 70, να είσαι 70 ή 80 και να έχεις παιδί στην εφηβεία. Εντάξει, τώρα και εμείς, δηλαδή, αφήστε μας λίγο να ονειρευόμαστε και εμείς να γίνουμε γονείς κάποια στιγμή. Στην αρχή σου λένε όλοι κάνε παιδί, κάνε παιδί, κάνε παιδί. Μετά δεν κάνεις εσύ γιατί είσαι 35-40 και περνά ζωάρα. Και μετά το λες, ας θυμάσαι γύρω στα 50 κάτι να κάνεις παιδί και σου λένε όλοι τώρα θα κάνεις παιδί, τώρα το παιδί σου φταίει. Αποφασίστε όμως. Η Χαρά από Λαχαναγορά λέει καλημέρα, λέει 5 με 6 χρόνο προσωπικά δεν θυμάμαι τίποτα για τα βαφτίσια που λέει. Δεύτερον, η Νονή τι τραβάνε, λέει, με τα βαριά τα παιδιά. Εγώ 1,5 χρόνων ήταν το βαφτιστήρι και τα έπαιξα με το βάρος. Καλά, φαντάζομαι ότι τα παιδιά του Χριστόπουλου, άμα είναι 6 με 7 χρονών, δεν τα σηκώνει ο Νονός στο χέρι. Θα περπατάνε, δηλαδή. Αυτό. Απλά πρέπει να βρουν μια μεγαλύτερη κολυμπήθρα. Εκτός και αν τους ρίχνουν λίγο νερό στο κεφάλι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούω άψογα από τη Γουμένισσα του νομού Κιλκής. Good morning, Γουμένισσα! Εννοείς μας ακούς κανονικά ραδιοφωνικά ή ίντερνετ? Γιατί άμα είναι ίντερνετ, μας ακούνε παντού, ξέρεις. Αλλά αν μας ακούτε ραδιοφωνικά στη Γουμένισσα, αυτό είναι μεγάλη είδηση, όντως. Λοιπόν, συζητήθηκε πάρα πολύ τα κολακευτικά σχόλια. Το λέω ευγενικά, γιατί κάποιοι το είπανε γλύψιμο. Δεν είμαι σε αυτούς ανάμεσα. Του Θοδωρή Αθερίβη, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος πήγε να παρακολουθήσει την παράσταση στη θεατρική του Αθερίβη. Βέβαια, όταν ένας πολιτικός πάει να παρακολουθήσει μια παράσταση, έχει τσεκάρει από πριν πώς είναι το κλίμα. Δηλαδή. Δεν θα πάει νεοδημοκράτης σε αριστερό, πιο σιριζαίο από ΣΥΡΙΖΑ ηθοποιό, ας πούμε, και όπως δεν θα πάει και ο Τσίπρας σε κάποιον δεξιό, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, πήγε ο Χρυσοχοίδης να δει το έργο με τον Αθερίδη. Ο Αθερίδης σε μια φοβερή, έτσι, πώς το λένε, έκφραση θαυμασμού προς τον Χρυσοχοίδη, λέει: κύριε Υπουργέ, αφού τελείωσε το έργο εκεί, εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, που ήταν στις πρώτες σειρές, λέει, να σας πω ότι όταν δημιουργήσατε, λέει, το ελληνικό FBI, λέει, γελούσα με τον όρο. Η αλήθεια είναι, Θοδωρή, ότι όλοι γελάμε ακόμα με τον όρο ελληνικό FBI. Αλλά μετά, λέει, που κάνετε τις συλλήψεις και βρήκατε, λέει, τους υπεύθυνους για τη Μαρφίν και για την υπόθεση Θεσσαλονίκη, λέει, μπράβο σας, θαυμάζω, είστε υπουργός, λέει, για άλλη χώρα, δυτικοευρωπαϊκή. Είστε υπέροχος, φανταστικός, μοναδική, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, απ' την άλλη, άμα σκεφτεί κανείς ότι αν γινόταν το ίδιο γλύψιμο στον Τσίπρα, ας πούμε, θα υπήρχε η διαντίδραση. Πιθανότατα και να υπήρχε, αν ήταν στην κυβέρνηση ειδικά. Γενικώς, όποιος καλλιτέχνης εκφράζεται υπέρ της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, χάνει. Οπότε εκεί του το δίνω του Αθερίδη, το αναγνωρίζω ότι πήρε το ρίσκο να χάσει κόσμο. Απ' την άλλη, βέβαια, εντάξει, είπαμε να το θαυμάζει, ρε φίλε, και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το μεγάλο Χρυσοχοίδη, τεράστια. Οκ, μπράβο του. Βέβαια, απ' την άλλη, τώρα είναι το θέμα που λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα, δηλαδή κατά πόσο είναι κάποιος πεπισμένος ότι αυτές οι συλλήψεις έγιναν μετά από ενδελεχή έρευνα ή ήταν μια, έτσι, πώς να το πω τώρα, μια ανακοίνηση του θέματος εν ώψη των εκλογών. Υπάρχουν αυτές οι δύο απόψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Κοτσαρίκο! Πού είσαι, ρε φίλε? Είναι δυνατόν 9:45 σκάς μύτη? Τι ήσουν, πού κοιμόσουν? Γεια σου, ρε Μαρθούλα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Μηνύματα τελευταία στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, VH. Πάμε για ELO και Simply Red. Το τελευταίο τρένο για το Λονδίνο. Μετά, πάπαλα.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, πες και μια καλημέρα στους εφήβους που σε ακούνε μαζί με τους γονείς, λέει η Έλλη. Καλημέρα, Έλλη, με, τους, με τα παιδιά σου. Καλημέρα και στην Έλενα. Είμαστε family εκπομπή τελικά, ε. Λοιπόν, εδώ, πριν φύγω, σας αφήνω μια είδηση έκτακτη. Στην Κύθνο βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Κατερίνα Παπουτσάκη. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν ως μέλος της κριτικής επιτροπής του Your Face Sounds Familiar. Σιγά ρε φίλε, την απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Πήγαινε μια φορά την εβδομάδα και έκανε κριτική. Δηλαδή, οκ. Okay. Να μας πεις ότι ο Μάκης από το Περιστέρι μετά από μια απαιτητική σεζόν ως μπαρίστα που ξυπνούσε 5 ώρα το πρωί και έφευγε απόγευμα κομμάτια από το μαγαζί, πήγε στην Κύθνο για ένα Σαββατοκύριακο να πω ναι, μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Να πεις ότι η Αγγελική που δούλευε οδοκαθαρίστρια στο Δήμο. Ξέρω εγώ, Αμαρουσίου, μετά από μια απαιτητική σεζόν που ξυπνούσε χαράματα και την έβγαζε πάνω στο σκουπιδιάρικο, πήγε στην Κύθνο τελευταία 24ωρο. Αλλά η Κατερίνα Παπουτσάκη, μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, σιγά, βρισκόμαστε κανένα καλσόμι, δηλαδή πραγματικά απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Από τις φωτογραφίες και το βίντεο, αυτό που ξεχώρισε ήταν αφενός το λευκό μπικίνι. Α, που αναδείκνει τη σιλουέτα της Κατερίνας, η φωτογραφία με το τατουάζ κοχύλι. Καλά, πόσο, τι ζούμε έχει κάνει αυτός. Αλλά και εντυπωσιακή βουτιά από κάποιον μόλο. Από κάποιον μόλο. Ίδια επέλεξε Λεζάντα να μην βάλει κάποια φράση ή σχόλιο, αλλά εμότζι με άγκυρα και γοργόνα. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, όπως είπε και ο Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, τον Ιούλιο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Σπουδαία είδηση, Βαγγέλιο, άλλος το πήρε κυριολεκτικά. Σας αφήνω κάπου εδώ με Men Network, γιατί είπαμε η Ελλάδα είναι απέραντο εργοτάξιο. Τα λέμε πάλι αύριο, τελείωσε ο σινεμά σας, φιλάω στα βρωτά. Έρχεται ο Μέμος Κοέν, ο άνθρωπός σας. Να περάσετε μια υπέροχη και ήρεμη Δευτέρα. Δεν έχει μπάλα σήμερα, κορίτσια. Αύριο πάλι, ημιτελικά. Φίλια, γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Galaxy 92.
0: Ποιος να είναι τώρα, ο Μέμος Κοέν.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
12: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Deep End. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε, πώς είστε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, όμορφη, δημιουργική, χαρούμενη, ευδιάθετη. Όλα τα καλά να έχει, νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Εμείς ως συνήθως έχουμε το μαγικό ραβδάκι, οπότε θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για να περάσουμε όλοι μας πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Καλό πρωινό σε όλους, good morning Ξάνθη, όπου και αν είστε. Σας περιμένω εδώ στους 90,3 να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Το ημερολόγιο στα 13. Ημέρα Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και τι ωραία που κύλησε το Σαββατοκύριακο. Είχε και τη δροσούλα του εχθές το βράδυ. Το Σάββατο πώς πήγε? Καλά. Α, ναι. Χθες λίγο μας τα χάλασε το βραδάκι. Το Σάββατο νομίζω ότι κύλησε περίφημα η βραδιά και γενικότερα όλη η μέρα. Οπότε σε γενικές γραμμές πάει και αυτό. Πάμε για άλλα. Προχωράμε. Νέα εβδομάδα, νέες εκπλήξεις και φυσικά όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στους 90,3. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Σας περιμένω όλους να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα και σήμερα μαζί ως τις 12 ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σας περιμένω. Let me be. Πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, να προχωρήσουμε μάλλον κάπως έτσι. Θα επιστρέψουμε τα νέα του καιρού, όλες τις λεπτομέρειες και όλο όσο έχουμε ετοιμάσει για εσάς για την νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα Ξάνθη.

0: από το καινούριο άλμπουμ της Lady Gaga. Έχουμε καιρό, δεν έχει κυκλοφορήσει έτσι κάποιο πρόσφατο hot. Αφήνει χώρο στη Μαντόνα τώρα, να μην συγκρουστούν οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Εντάξει, κάθε μία διαφορετική και ξεχωριστή.
0: Έχουν ένα κοινό-κοινό, αυτό μπορώ να το πω. Είτε είναι γκέι κοινότητα, είτε είναι νεαροί που θέλουν έτσι πιο έντονη pop μουσική, αλλά και από τους μεγαλύτερους, αυτοί που διαχρονικά αγαπάνε την πρωτοτυπία και τις ωραίες δημιουργίες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 13 Ιουλίου, Δευτέρα, γιατί αν ήταν Τρίτη...
1: Θα ήταν Τρίτη και 13.
0: Οι προληπτικοί θα είχαν θέμα, οπότε τώρα δεν έχουμε θέμα. Να πούμε good morning, να πούμε ότι είναι το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ πήγα το Σάββατο στη Μύδια, κόντεψε να σκοτωθούν.
1: Καλά να... κάνανε αυτοί που πήγανε πάντως το Σάββατο, γιατί εχθές ήταν δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Μας τα χάλασε ο καιρός.
0: Καράτε εκεί νούμερο 4, εκεί ποιος θα μπει. Δεν μπορέσαμε να τη δούμε. Χθες που πήγαμε εμείς οι υπόλοιποι, αναβλήθηκε λόγω έντονων καιρικών φαινόμενων. Τι να πω, δεν μπορέσαμε.
1: Έβρεξε τόσο πολύ και εκεί που
0: στα... δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε ένα χωριακτό, μετά αστραπές και νερό. Με το τσουβάλι.
1: Α, ήταν αρκετά δηλαδή.
0: Με το τσουβάλι κανονικά, ας πούμε, έριχνα από πάνω του λούμια. Και αποτέλεσμα ήταν δεν μπορούσε ούτε σαλσάκι ούτε σουβλάκια να φας.
1: Αυτό πάλι πού το πας, να πας μέχρι εκεί και να μην φας σουβλάκια?
0: Ναι, και τρέχαμε στα γκέμι στην ταβέρνα στην Καβάλα, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τι άλλο, είχαμε ματσάκια, ξενύχτησα το Σάββατο το βράδυ. Το είδα, 7 παρα 25 τελείωσε η Αργεντινή.
1: 7 παρα 25 τι, α, ήταν το ξυπνητήρι των 4 η ώρα.
0: Ναι, αλλά είχε και πιο πριν και πήγε παράταση και...
1: Μάλιστα.
0: Θα τα πούμε και όλα αυτά στα Sports News. Στις παραλίες ήταν καλά, ήταν το αδιαχώρητο. Μαλώναν οι Βούλγαροι με τους Ρουμάνους.
1: Mm-hmm.
0: Και τελικά κέρδισαν οι Τούρκοι.
1: Ναι, εντάξει. Υπήρχαν και Έλληνες, απλώς δεν συμμετείχανε.
0: Ήρθε και κάποιους Έλληνες.
1: Είχε αρκετούς.
0: Με κάποια πετσέτα στο πλάι.
1: Όχι, όχι. Εκεί που ήμουν εγώ τουλάχιστον είχε αρκετό ελληνικό πληθυσμό.
0: Στα ελληνόφωνα πας.
1: Βέβαια, φυσικά. Okay. Όχι ότι με πειράζουν οι υπόλοιποι, αλλά στηρίζουμε τον τόπο μας. Εδώ είμαστε.
0: Στηρίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι θα κάνουμε με την καριέρα μας, γιατί έχω ένα θέμα.
1: Έχεις ένα θεματάκι, μάλιστα. Ένα, να το λύσουμε. Σου έχω λύσεις για όλα. Αν ψάχνεις λοιπόν το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Έτσι λοιπόν, μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίες, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Ξάνθης, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2541-02-360.
0: Τι ωραία που τα λες, μπράβο σου.
1: Σου έλυσα τα θέματα σου, πιστικές.
0: Είναι μια
1: σε βοήθησα.
0: Ουσιαστική πρόταση.
1: Έτσι.
0: Για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει. Mm-hmm. Και όπως όλες τις μορφές εκπαίδευσης είναι το αφού πας, το τι ενδιαφέρον και το τι προσπάθεια θα δείξεις. Αυτά όσον αφορά και με το δικό σου σχόλιο.
1: Ο Καράς.
0: Ναι, και τώρα είναι, ξέρεις που είναι.
1: Εντάξει, τάζησε το χρονάκι του, καλά πέρασε κι αυτός.
0: Το λοιπόν που λέμε, Αλεξάνδρα, εμείς στην Κύπρο.
1: Για πες.
0: Είμαστε
1: λοιπόν
0: έτοιμοι να πάμε σε μια πρεμιέρα.
1: Εμείς εδώ στην Ξάνθη λέμε τσόγκιζελ. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς στην Κύπρο.
0: Τσόγκιζελ. Θα πει όλα καλά.
1: Όλα καλά. Γιατί να μην είναι όλα καλά?
0: Το λοιπόν, εγώ λέω.
1: Εσύ πες το λοιπόν. Εγώ θα πω όλα καλά.
0: Οκ, okay, πάμε.
2: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Είχαμε καιρό να παίξουμε σινεμά γιατί έχει full θέατρο.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι έχει εξαιρετικές ταινίες. Mm-hmm. Και έχει και πρεμιέρα η οποία τα σπάει.
1: Θα πάμε στην πρεμιέρα νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε, πρεμιεράτη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτή η Οδύσσια, πιστεύω ότι θα βγάλω μαλλιά άμα τη δω.
1: Αλήθεια, ναι. Τι ωραία.
0: Όταν βλέπω τα ρομπότ και τα διαστημικά
1: θα σου βγει σε καλό εσένα, τέτοια... πρόσεχε.
0: Σε καλό ή σε κακό θα έχουμε μπελάδες μετά, θα τρέχουμε στους μπαρμπέριδες.
1: Μωρέ, εντάξει, δεν πρέπει να δουλέψει η αγορά μας.
0: Δουλεύει.
1: Λοιπόν,
0: αλλά...
1: έλα πάμε να δούμε τι γίνεται με την Οδύσσια. Πολύ
0: λοιπόν,
1: σωστά.
0: Εγώ μόνο θα σου πω ότι έχουμε, ναι, Τζεντάγια, Ματ Ντέιμον, Σαρλίζ Θέρον, Ράιαν Χέρστ, τι να πω, να διαβάσω όλα, Αν Χάθαουεϊ, μια σελίδα ονόματα που αυτή η μεροκάματο να πήραν η παραγωγή είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πήγε πολύ καλά, φαντάζομαι και στις εισπράξεις θα τα πάει περίφημα.
0: Ναι, 16 του μήνα πρεμιέρα, εγώ θα πάω, εσείς κερδίστε τώρα μια διπλή πρόσκληση για να δείτε την εμβληματική μεταφορά του έπους του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Εγώ σου είπα, πάρτε και μαντήλι μαζί, κρατήστε λίγο τα μαλλιά, μην σας φύγουν.
1: Θα κλάψουμε πολύ, είσαι πολύ σίγουρος για το αποτέλεσμα.
0: Τι, ότι είναι διαστημική τεχνολογία Οδύσσια.
1: Ναι, ότι θα είναι πολύ πολύ,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, κύκλοπος θα είναι ρομπότ σίγουρα, λέω εγώ τώρα.
1: Ωραία, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ αναμενόμενη η ταινία Οδύσσια που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 16 Ιουλίου. Προσκαλεί όλο το κοινό φυσικά σε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, συνέστημα και πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Για την ώρα μπορούμε να σας πούμε και να σας υπενθυμίσουμε πως ακούγοντας Paradise 1-03 καθημερινά έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε την ταινία στο κινηματογράφο Οντεόν.
0: Πώς θα τις κερδίσουμε αυτές?
1: Πώς θα τις κερδίσετε? 2541-078-671.
0: Ναι, ένα τηλεφώνημα.
1: Ένα τηλεφωνάκι, μια ευχή, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πείτε την και σπέση κάτω. Νομίζω πως αυτά είναι αρκετά για να κυλήσει η μέρα πάρα πολύ όμορφα.
0: Παρεπιπτόντως, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χθες.
1: Ναι.
0: Για την Ελλάδα. Mm-hmm. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε από την Τρία.
1: Mm-hmm. Να βρει την Ελένη. Ναι.
0: Την Ελένη την είχαν βρει. Mm-hmm. Τελείωσε από εκεί η φασαρία και ξεκίνησε το δρόμο της επιστροφής.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό έκανε να γυρίσει?
1: 3 μήνες, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε εσύ, Οδύσσια.
1: Έλα ρε εσύ, δεν θυμάμαι, έλα πες μου, άντε.
0: 10.
1: Εντάξει, 10 χρόνια. Τι, χρόνια. Ωραία. Και?
0: Ναι. Η πρώτη στάση που έκανε?
1: Στην Ξάνθη.
0: Όχι, κοντά.
1: Στο αρχαίο θέατρο Φιλίππου, να φάει σουβλάκια. Τι.
0: Άντε,
1: πού?
0: Εντάξει, προχωράμε στον καιρό.
1: Άντε, πάμε στον καιρό.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα 13 του μήνα Ιουλίου, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τώρα, αυτό το φασόν που ακούμε εδώ και περίπου ένα μήνα να επαναλαμβάνεται στην πρόγνωση των δελτίων καιρού, χθες ήταν έντονο στα Εθνικής Εμβέλειας δελτία πρόγνωσης καιρού που έλεγαν ότι για σήμερα θα έχουμε έντονα φαινόμενα με μεμονωμένες καταιγίδες, αυτό που είδαμε δηλαδή και από χθες να εμφανίζεται ιδιαίτερα στα ανατολικά και μεταξύ άλλων η Θράκη, επειδή δεν υπάρχει στην Αθήνα, λίγο κάπου εκεί πέρα πάνω, λέγαν Ανατολική Μακεδονία, εννοώντας και την περιοχή μας. Λοιπόν, εδώ πιο συγκεκριμένα οι άνεμοι θα έχουν βόρειες διευθύνσεις 4-5, δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται, τοπικά στα πελάγια 6-7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή, 35, τοπικά 36 η ανώτερη ένδειξη για την σημερινή ημέρα. Τώρα, το τι παίζει δορυφορικά, καλά μας τα λέει.
1: Το τι παίζει δορυφορικά. Λοιπόν, στην Ξάνθη 25 βαθμοί αυτήν την ώρα, Θάσο και Σαμοθράκη στα νησάκια μας, στη Θάσο 26 και Σαμοθράκη 27. Σάπες Αλεξανδρούπολη 26 βαθμοί Κελσίου, Παρανέστη Δράμα 26, το Παρανέστη 30 στη Δράμα αυτήν την ώρα. Και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, Σουφλή 27, 28 στους Μεταξάδες.
0: Και 23 στην Οριστιάδα, με την πιο συννεφιασμένη περιοχή, γενικά ηλιόλουστες όλες οι περιοχές, ελαφρά συννεφάκια κατά τόπους, μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον αυτό είναι η πρόβλεψη για μέχρι το μεσημέρι. Οι ατασταλίες με τις πρόσκαιρες νεφώσεις και τις πρόσκαιρες καταιγίδες έρχονται μετά το απόγευμα, σαν το φασούλι που έρχεται μετά. Πάμε για power play για να φτάσουμε στις 10.30 και εδώ είμαστε.
1: Πάμε,
0: πρωινό
1: πάμε,
0: Δευτέρας.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
3: Και τώρα το power play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης.

0: Το Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αυτό το καλοκαίρι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: γνωστή και αγαπημένη φωνή είναι ο Σον Πολ και είναι ο Paradise 90,3 δεύτερο μέρος στο Good Morning Xanthi. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όλους. Εδώ μαζί θα προχωρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την πρωινή μας διαδρομή στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Εύχομαι και ελπίζω όλοι να είστε καλά, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα στο ξεκίνημά της, Δευτέρα σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στην σπορ επικαιρότητα και με επίκεντρο το Μουντιάλ.
1: Sports. Αθλητικές στιγμές.
2: Στους 93. Μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Είχαμε ξενύχτια το Σάββατο το βράδυ. Στις 12 η ώρα ξεκινούσε το Νορβηγία-Αγγλία στα πλαίσια των προημιτελικών του παγκόσμιου κυπέλου του Μουντιάλ 2026. Ενώ στις 4 το πρωί ώρα Ελλάδος ξεκίνησε το Αργεντινή-Ελβετία για να συμπληρώσουν και να ολοκληρωθούν οι προημιτελικοί και να πάμε στην φάση των ημιτελικών. Και τα δύο μάτς, όπως και τα προηγούμενα, ιδιαίτερα το Ισπανία-Βέλγιο, υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Λογικό θα μου πείτε είναι, κάθε φορά οι τυμπένοι έχουν να βρουν αυτό εδώ το θέμα για να ασχοληθούν και να το προβάλλουν σαν μια μορφή δικαιολογίας για την ήττα. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το πράγμα ξέφυγε, άσχετα με το ποια ομάδα κάποιος υποστήριζε. Εξάλλου ήταν εθνικές ομάδες που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Παράδειγμα, οι Έλληνες τώρα θα υποστήριζαν κάτι ο καθένας έχοντας μια άποψη για το... για κάποιους ποδοσφαιριστές, για κάποιες συμμετοχές σε άλλες ομάδες. Σε κάθε περίπτωση και το γκολ του Χάλαντ δεν ήταν για να... Όχι το γκολ του Χάλαντ, με αφορμή το φάουλ του Χάλαντ που αχύρωσαν το γκολ της Νορβηγίας με αποτέλεσμα να πάρει και μια κόκκινη κάρτα που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πώς το ΒΑΡ βρήκε αυτό το θέατρο και έκανε τη δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Γενικά ήταν μια συνάντηση η οποία ήταν πολύ δυνατή η Νορβηγία, ήταν ανώτερη η Αγγλία, έπρεπε να κερδίσει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα στην επόμενη, την πολύ βραδινή, την 4 η ώρα που ξεκινούσε σε εμάς ώρα Ελλάδος, Αργεντινή-Ελβετία. Εδώ παίζαν οι πάντες όλοι το χαρτί τους ότι... συγγνώμη, η δεύτερη και κίτρινη με κόκκινη δεν ήταν στην Νορβηγία, ήταν τώρα θα τη δούμε. Εκεί ήταν μόνο η ακύρωση του γκολ λόγω του φάουλ του Χάλαντ, προγενέστερο φάουλ δηλαδή από τη φάση του γκολ. Πάμε λοιπόν Αργεντινή-Ελβετία. Όλοι οι πάντες όλοι, εγώ εσύ ο άλλος ο παράλλος, εγώ δεν παίζω, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω όλος ο πλανήτης έπαιζε φαβορί την Αργεντινή. Η Αργεντινούλα όμως δεν ήταν η Αργεντινή που θέλαμε. Έπαιζε ο Μέση, έπαιζαν όλοι, αλλά οι Ελβετοί ανάταξαν το παράστημά τους και είπαν όχι στο Χίτλερ. Όχι, όπου αυτό το κάνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είπαν όχι στην Αργεντινή και είχαμε ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα. Εδώ ήταν που βρήκε το ΒΑΡ το θέατρο και είχαν με κόκκινα από το 72. Παίζανε με 10 παίκτες οι Ελβετοί. Η Αργεντινή πυροβολούσε και δεν έβρισκε στόχο. Ο Μέση έδωσε τα ρέστα του, παικτάρα όπως πάντα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Η σφυρίχτρα τώρα χάλασε εκεί πέρα κάποια στιγμή, δεν σφύριζε καλά. Ναι, θες και εσύ μικρόφωνο να σφυρίξεις.
3: Καμιά φορά θέλω κι εγώ.
0: Να σφυρίξεις.
3: Ξέρω, περίμενε.
0: Μπράβο, δεν σφύριζε έτσι, τίποτα δεν έκανε. Όχι. Βόλτες έκανε. Mm. Στο 2-1 έβλεπα το ρολόι ήταν 6:35 και 36, το έβαλε στο 113-14 η Αργεντινή. Mm-hmm. Λέω αυτοί θα παίζαν μέχρι αύριο. Η Ελβετία αν πηγαίναν σε απέναντι θα το παίρναν.
3: Λοιπόν, δεν παίζαν όμως.
0: Την κλείνει την τηλεόραση, λέω ήρθε η ώρα σου, η ώρα της αλόρα, αλλά βλέπω 3-1 έληξε, όπως και να είναι και 8-1, από εκεί μετά δεν έχει καμιά σημασία. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα ζευγαράκια.
3: Πάμε.
0: Αύριο το βράδυ δεν πιστεύω να κανονίσει τίποτα.
3: Έχω κανονίσει ήδη αύριο το βράδυ, κάτι σε πειράζει. Τι ώρα, τι ώρα, πες μου τι ώρα, τι ώρα.
0: 10 η ώρα, Γαλλία, Ισπανία.
3: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Μα τι είναι τώρα, Γαλλία, Ισπανία.
3: Μα,
0: δηλαδή τι σε φώναξε, σε φώναξε ο πρωθυπουργός για φαγητό.
3: Δεν θα πήγαινε.
0: Βλέπεις, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για το Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη, ενώ την Τεταρτούλα θα έχουμε Αγγλία-Αργεντινή.
3: Μάλιστα.
0: Εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά να μου κάνεις πρόβλεψη?
3: Όχι.
0: Okay. Λοιπόν, και τα δύο τα μάτς θα είναι θανατηφόρα. Mm-hmm. Εδώ το πρώτο το βλέπω Γαλλία. Το δεύτερο ανάλογα με το...
3: Έτσι θα πάει, με το σφύριγμα πάλι. Ποιος θα είναι, ο διαιτητής, ο σφυριχτής?
0: Θα δούμε τι γίνεται, γιατί ο Μέση είναι θρύλος και ο Μέση σφυρίζεται.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι θα πάει η δουλειά και okay. θα δούμε. Έκανα τις μικρές μου ταπεινές
3: προβλέψεις
0: εδώ από το Ισχέτσε Ταραφουντάν.
3: Ισχέτσε, Ισχέτσε. Okay.
0: Πάμε να δοκούσουμε λίγο fresh hits και να έρθουμε πίσω δυναμικά με Die Die και όποιος ζήσει θα κουνάει.
3: Πάμε, καλό, καλό, πολύ καλό. Fresh hits.

διασκέδαση. Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Dayai.
1: Dayai, ναι, Dayai, Dayai.
0: Ρε εσύ, τι δημοτικότητα. Τώρα, αυτό που συζητάμε είναι στην παρέα το πόσο θα μεγαλώσουμε. Θέλω να πάω να τη δω στις πυραμίδες, σου είπα.
1: Τη Σακύρα.
0: Ναι, Τσακύρα.
1: Α, Τσακύρα.
0: Τσακύρα, πού να δεις το κύριο, άμα παντρευτεί μετά πάει.
1: Δεν νομίζω, μωρέ, λες.
0: Να παντρευτεί, ανάλογα, άμα βρει κανένα ενός ομιτόχια τους.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ωραία, πότε είναι στις πυραμίδες, το χειμώνα νομίζω.
0: 28 Νοεμβρίου.
1: 28 Νοεμβρίου, εντάξει, μια χαρά. Ωραία, ωραία, καλή περίοδος για να πας.
0: Το θέμα είναι τώρα συγκεντρώνουμε ομάδα κρούσης Δέλτα.
1: Δηλαδή.
0: Να πάμε παρέα.
1: Αχα, οκ. Okay.
0: Κάποιοι δεν έχουν πάει όμως Κάιρο. Εγώ βαριέμαι πάλι να ξαναπάω μουσεία και.
1: Και να τα κάνεις όλα από την
0: ναι,
1: αρχή.
0: Θέλω να πάω Αλεξάνδρεια. Οι άλλοι δεν θέλουν. Θέλουν ερυθρά θάλασσα. Mm-hmm. Όλα
1: θα,
0: είναι ωραία.
1: Θα χωριστείτε κάπου εκεί, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσετε
0: θα
1: από εδώ
0: πώς.
1: Μαζί και εκεί θα χωριστείτε. Λοιπόν,
0: να,
1: πολύ ωραία.
0: Να πάω, λες.
1: Μέχρι
0: λες
1: να πάτε. Εντάξει, εγώ δεν θα πήγαινα Κάιρο για να δω την Τσακίρα. Κάτι άλλο θα πήγαινα, η αλήθεια
0: όπως
1: είναι.
0: Τον. Πώς το λένε.
1: Ροτ, θα πήγαινα στο Ροτ. Ό,τι
0: χτύπησε. Όχι, Ροτ. Πώς το λένε αυτό, το χαρούλι. Θα πεθάνω σε πειράζω συνέχεια. Επειδή σ' αρέσει.
1: Ωραία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε. Θα το αποφασίσω και θα το ανακοινώσω στους ακροατές μας όταν θα φύγεις εσύ.
0: Άμα φυσήξει.
1: Ποιος άμα φυσήξει.
0: Και σηκώσει κανέναν αέρα και πάει σκόνη.
1: Θα έχω βάλει μπουρκα.
0: Και
1: όχι μπροστά
0: ναι,
1: στα μάτια παντού.
0: Για το ρόγκλαιο θα έχει το.
1: Αυτό θα φύγει, θα τον πάρει ο αέρα,
0: όχι,
1: σε σκόνη.
0: Τι.
1: Εντάξει, μωρέ, θα φροντίσουν και γι' αυτό. Θα φροντίσουν. Λοιπόν, κοίταξε, ο Ροτ τώρα μεγάλωσε για να πάει στις πυραμίδες. Σε κάθε περίπτωση, αν έκανε αυτό το ταξίδι, σίγουρα δεν θα το έκανε για να πάω να ακούσω κάποιον καλλιτέχνη στις πυραμίδες. Θα πήγαινε για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε,
0: ναι.
1: Πόσο okay. Μάλλον τώρα για τη Σακύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα να είμαι εκεί και να το συνδυάσω με αυτό, μπορεί. Ναι. Αλλά για να πάω στις πυραμίδες να δω Σακύρα ή οποιοδήποτε άλλο, σίγουρα.
0: Εγώ συνήθως ανάποδα το ξεκινάω. Δηλαδή, πηγαίνω για. Πώς το λένε. Με αφορμή κάποιο γεγονός, ένα event, ένα party και μετά κάνω τα υπόλοιπα. Δηλαδή το κεντρικό στοιχείο είναι η εκδήλωση, το live αυτό. Τέλος πάντων, είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Τι θες να πάμε θέατρο?
1: Αυτά, θέλω να πάμε θέατρο.
0: Τι
1: θέλω
0: θέατρο
1: να πάμε
0: όλα.
1: Να δούμε μια θεατρική παιδική παράσταση. Αν και σήμερα λίγη ο διαγωνισμός, ολοκληρώνω το διαγωνισμός για την παράσταση. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Μάλιστα.
0: Οπότε έχουμε μια ωρίτσα για να στείλουν μήνυμα.
1: Μία ωρίτσα να δηλώσουν συμμετοχή οι ακροατές μας. Πού θέλεις να σε πάω, θέλω να σου κρατώ το χέρι ή Μάσα Γιαρκούδο, τι θέλεις?
0: Εγώ αυτό που θέλω είναι να πούμε στους ακροατές πώς θα μας κρατήσουν το χέρι.
1: Πώς θα μας κρατήσουν το χέρι. Αρχικά να πω ότι ο Τάσος Ιορδανίδης θα είναι κοντά μας λίγο μετά τη μία σήμερα. Θα μας μιλήσει για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Και βεβαίως έχω να πω επίσης ότι τρέχει ο διαγωνισμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε λίγες ωρίτσες από τώρα, πολύ σωστά.
0: Εγώ 12 το είπα, καλά έκανα.
1: 12, καλά είπε, σήμερα 13 Ιουλίου.
0: Ένα τηλεφώνημα, ναι.
1: Στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, κάνω υπομονή κυρίες και κύριοι, 59 λεπτά μετά τις 10, που θα πάει, θα περάσει η ωρίτσα. Κερδίστε προσκλήσεις, ακολουθώντας όλα τα βήματα που θα βρείτε στα social media του σταθμού Paradise 903, εκεί θα βρείτε ανερθημένο το διαγωνισμό, οι νικητές θα ανακοινωθούν σε story του σταθμού σήμερα λίγο μετά τις 12. Καλή επιτυχία. Είναι μια ανθρώπινη αλλά και ταυτόχρονα ρομαντική θεατρική παράσταση που έρχεται στην Ξάνθη. Το θέλω να σου κρατώ το χέρι. Η παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη αλλά και της συζύγου Θάλιας Ματίκα. Ετοιμάζει βαλίτσες για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Κάνε tour, ναι, παντού.
0: Αυτή τουλάχιστον δεν θα νιώθει ότι ο ένας λείπει από τον άλλον τον καλοκαίρι.
1: Σίγουρα,
0: μαζί
1: σίγουρα. Εμένα αυτό που μου αρέσει αυτό το ζευγάρι, επειδή του ακολουθώ πάρα πολύ στα social το τελευταίο διάστημα βέβαια, βλέπω ότι σε κάθε πόλη που πηγαίνουν και δίνουν παράσταση αναδεικνύουν και προβάλλουν πάρα πολύ έντονα τον τουρισμό της κάθε περιοχής, όπου και να πάνε.
0: Είδες τι ωραία.
1: Βρούνε κάτι να βρίσκουν δηλαδή κάτι για να αναδείξουν και να πούνε παιδιά, αν θα έρθετε παράδειγμα στην Κομωτινή, ελάτε να φάτε εδώ. Παιδιά, αν θα πάτε στην Αλεξανδρούπολη, ελάτε οπωσδήποτε να δείτε αυτό. Αν πάτε στην Άουσα, στην Έδισσα, να πάτε στους καταράκτες. Δηλαδή και κάνουν και πλάνα και βιντεάκια και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν.
0: Ωραία. Mm-hmm. Μια χαρά. Θα με πας τώρα να ρίξουμε και καμιά μάσα.
1: Να ρίξουμε καμιά μάσα, τι
0: ή
1: θέλεις να φάμε.
0: Θες, ή μετά θες τη μάσα.
1: Μετά. Δεν σε πιάνω από πουθενά, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, τι να κάνω, εγώ δεν κρατιέμαι.
1: Παναγία μου, οκ, οκ.
0: Ο Στέφανος φεύγει.
1: Ναι, παιδιά, δεν το θέλετε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Γεια σου και αέρα στα πανιά σου. Φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα, καλά να περάσεις. Γεια σας.
0: Bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
5: 90,3.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
1: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
6: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Παντάμ, παντάμ, παντάμ. Τραγουδάω κι εγώ με την Κάιλι Μινόκ. Η χαρά μου δεν περιγράφεται που είμαστε μόνοι. Πω, πω. Παντάμ, παντάμ. Μα πού πήγε το μυαλό σας? Αν είναι δυνατόν, υπονοείσαι εγώ κάτι. Καλημέρα, Ξάνθη, καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τις 11. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Paradise 90,3.
1: Και κάπως έτσι πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Λοιπόν, είναι πολλά τα νέα, είναι πολλές οι εξελίξεις, είναι πολλά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν προσπαθώ όλα να τα μοιραστώ μαζί σας. Αρχικά να σας υπενθυμίσω πως παρέα μας εδώ στον Paradise 903 είναι το coffee. Βεβαίως για να σας φτιάξω τη διάθεση το πρωινό, να σας προτείνω τα καλύτερα. Coffee κυρίες και κύριοι, γεμίστε με ενέργεια. Βεβαίως απολαύστε τους φρέσκους φυσικούς χυμούς που θα βρείτε στο χώρο. Και το πρωινό σας έτοιμο πανέτοιμο να έρθει στην πόρτα σας. Ό,τι πιο νόστιμο, τραγανό, αφράτο και λαχταριστό. Στο coffee με αγάπη, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και φυσικά για το καφεδάκι της ημέρας σας είναι η πρωινή μας συνήθεια. 2541-024-024, απλά, εύκολα και άμεσα. Και επειδή έχουμε τον έλεγχο, πάμε για Loose Control, Teddy Swim και εγώ επιστρέφω.

0: 90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας και εγώ συνιστώ όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα προσπαθώ όλα να τα προλάβω σε αυτή την ώρα που έχω στη διάθεσή μου. Θα σας πάω να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, η Μάσα και ο Αρκούδος στην Ξάνθη, μια μεγάλη γιορτή. Σε σκηνοθεσία της πολύ αγαπημένης Σταμίλα Κουλιέβα στην Ξάνθη λοιπόν αύριο στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο, 3η 14 Ιουλίου στις 8.30. Ετοιμαστείτε μικροί και μεγάλοι. Πάμε να δούμε λίγα λόγια σχετικά με το έργο. Η Μάσα και ο Αρκούδος ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή για την Τάσα. Ένα πάρτι λοιπόν έκπληξη για τα γενέθλιά της και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε αυτό το υπέροχο δάσος. Μία πεντανόστιμη τούρτα με συνταγή του Αρκούδου ετοιμάζεται και όλοι περιμένουν να υποδεχθούν την γιορτάζουσα. Όλοι μαζί επί σκηνής τραγουδούν, χορεύουν και μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο της Μάσας, προσκαλώντας παιδιά και μεγάλους σε ένα παιχνίδι μυστηρίου που πρέπει να παίξουν και να λύσουν όλοι μαζί. Τι πρέπει να κάνετε εσείς γι' αυτό για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε προσκλήσεις από τον Paradise 903-2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε 2541-078-671. Καλή επιτυχία!
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους. Για ακόμα μία φορά εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δυναμικά. Τι γίνεται με τη Ριάννα? Νέα τροπή στο απολυνόμενο R9. Ναι, πολύ σωστά, είναι το νέο της άλμπουμ. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ριάννα συνεχίζει να επεξεργάζεται το απολυνόμενο ένατο άλμπουμ της και σύμφωνα μάλιστα με στενούς συνεργάτες της εμπνέεται πλέον από τον ήχο των Queen, του Freddie Mercury, δίνοντας νέα κατεύθυνση στο project που περιμένουν οι θαυμαστές της εδώ και χρόνια. Λοιπόν, εγώ επειδή γνωρίζω πλέον αυτή την πληροφορία και την έμπνευσή της από τον ήχο των Queen, μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι πραγματικά αυτό το άλμπουμ θα το λατρέψουμε. Μόνο αυτό θα πω για την ώρα, ωστόσο πάμε να ακούσουμε Queen. Έτσι, μια και αναφερθήκαμε σε αυτούς, θα μου πείτε τώρα γιατί να μην ακούσουμε Ριάννα, γιατί θέλουμε να ακούσουμε Queen. Πολύ απλά. Συνεχίζουμε παρέα στον Paradise 903. Καλό πρωί σε όλους και μην ξεχνάτε, θα είμαστε μαζί ως τις 12 ακριβώς και για την ώρα I want to break free. Τόσο απλά. Καλημέρα σε όλους.

90,3 επιλογές στα ραδιοφώνα σας εδώ στον Paradise 93. Καλό πρωινό σε όλους. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και παρέα μας ο αγαπημένος καφές που έχει όνομα Coffee Brocco 31 στην Ξάνθη. Συνδύασέ τον με ένα πλούσιο πρωινό και φρέσκους φυσικούς χυμούς για την πιο απολαυστική αρχή της ημέρας. Στην καρδιά της πόλης κάθε πρωί έχει άλλη γεύση. 2541 024 024. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τη ΣΥ μεταφορά.

0: συσκευές.
1: Μα έχουν υδραυλικό.
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ΙΤΕΦ.gr ή στο 210-6980-772.
4: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
6: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
7: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: καλά και συνεχίζουμε δυναμικά. www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε μαζί, συνεχίζουμε δυναμικά. Μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Μα πόσες θεατρικές παραστάσεις θα δούμε αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά. Μα πόσες θεατρικές παραστάσεις. Είναι τόσες πολλές που δεν ξέρω πια να πρωτοσχολιάσω. Ανησυχούν οι θαυμαστές της Σαρλίς Θερόν για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της Οδύσσιας. Γιατί ανησυχούν, θα σας πω αμέσως τώρα. Εμφανώς αδυνατισμένη, η εικόνα της Σαρλίς Θερόν προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κυρία Θερόν λίγες ώρες μετά από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσιας στο Παρίσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσιάζει την ταλαντούχα στάρ εμφανώς αδυνατισμένη, με πάρα πολλούς χρήστες στα social media να το αναφέρουν επίμονα. Εντάξει, το βρίσκω και λίγο υπερβολή. Οκ, είναι αδυνατισμένη. Δεν ήταν και πριν. Τώρα δεν ξέρω αν παρατηρείτε τόσο έντονα τη διαφορά στα γραμμάρια και τέλος πάντων. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζει την ταλαντούχα στάρ εμφανώς αδυνατισμένη, με πάρα πολλούς χρήστες στα social media να το αναφέρουν και να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Συγκεκριμένα τις προηγούμενες ημέρες, η Θερόν βρέθηκε στο Παρίσι για την πρεμιέρα της ταινίας, φορώντας ένα πολύ εντυπωσιακό ασπρόμαυρο δεντελένιο φόρεμα, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δημιουργία του Jonathan Anderson. Ας μείνουμε σε αυτό καλύτερα και το πόσο σεξι ήταν η εμφάνισή της. Ωστόσο, στο επίκεντρο των συζητήσεων δεν βρέθηκε το φόρεμά της και η εμφάνισή της γενικότερα, αλλά η εμφανώς αδυνατισμένη εικόνα της. Αυτό βλέπω εγώ στα social και στα σχόλια γενικότερα και προβληματίζομαι. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω και ας πέσει κάτω. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε για τη συνέχεια τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί, έρχεται το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και εγώ επιστρέφω.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: 41 είναι εδώ στη δική σας συντροφιά καθημερινά και 24 ώρες το 24ωρο και το κόφι είναι δίπλα μας. Η πρώτη γουλιά της ημέρας έχει όνομα κόφι. Ξεκίνα με ποιοτικό καφέ, πλούσιο πρωινό και φυσικούς χυμούς που κάνουν τη διαφορά. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, και στο τηλέφωνο παραγγελιών 2541-024-024. Αναζητήστε το και σε eFood αλλά και World Coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Καλό πρωινό σε όλους, καλή απόλαυση. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και εμείς το ξέρουμε καλά. Γι' αυτό και σας προτείνουμε τα καλύτερα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα πάμε στην Αλβανία. Κανονικά η συνοβλία του Kanye West, παρά τις αντιδράσεις, βρε τι έχουμε πάθει, βρε πόσα πολλά έχουμε ακούσει σχετικά με τη συναυλία αυτή. Ο Ράμα υπερασπίζεται τη χρηματοδότηση της συναυλίας, λέγοντας ότι θα βάλει τα τύρανα στο παγκόσμιο χάρτη. Οργισμένη η καλλιτεχνική κοινότητα της χώρας από την άλλη, η κυβέρνηση της Αλβανίας υπερασπίστηκε την Παρασκευή συγκεκριμένα την απόφασή της να διαθέσει 4 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της επικείμενης συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Kanye West. Στην πρωτεύουσα της χώρας, εν μέσω αναφορών ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων είναι χαμηλότερες των προσδοκιών. Το έχουμε παρακάνει λίγο, έτσι. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Ράμα, δέχεται επικρίσεις από στελέχη της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους του καλλιτεχνικού χώρου μετά την ανακοίνωση της κρατικής χρηματοδότησης για τη συναυλία του Σαββάτου. Απίστευτο! Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι καθημερινές διαδηλώσεις που ζητούν την παρέτηση του Ράμα, οι οποίες ξεκίνησαν εξαιτίας των σχεδίων για την κατασκευή ενός τουριστικού θέρετρου που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Νότια Αλβανία, συνεχίζεται για δεύτερο μήνα. Λοιπόν, νάτα, έρχεται και η συναυλία του Kanye West και όλα καλά. 4 εκατομμύρια, οκ. Λοιπόν, κρατική ενίσχυση για τη συναυλία, maybe.

μουσική διαγωνισμή με πάνε πολλά η καλύτερη παρέα στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Το ταξίδι μας φτάνει στο τέλος του για την ώρα. Θα σε ευχηθώ καλή συνέχεια, ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μα πάνε πολλά καλή εβδομάδα. Παρέα μας το Coffee καθημερινά, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με δροσερούς χυμούς και φυσικά απολαυστικά κοκτέιλ. Λοιπόν, Jamaica Bam Bam, Hudel, βεβαίως για το φινάλε μας, για τον αποχαιρετισμό μας. Καλή συνέχεια, θα ευχηθώ. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα και πολλά φιλιά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος.
12: άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος, στο Regency Casino Montparnasse, μέχρι τις 19 Ιουλίου, παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες, όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
3: Και μετά και μετά. Τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό.

0: δημάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πάμε λίγο τώρα στην Κύπρο, όπου είχαμε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο. Βρέθηκε ένας τεράστιος λαγοκέφαλος, λέει, σε παραλία της Λάρνακας, προκαλώντας την έκπληξη, surprise των λουγόμενων και το αντίκρισαν στα ριχά. Εκεί που ήμασταν και κάναμε τα πλάτσα πλούτσα, τα ανάποδα, τα κάναμε τα ύπτια κτλ. Σκάει ξαφνικά ένα κάτι τσιμπάει στο πόδι και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν κάποια φρεγάτα από την Ελλάδα που είχε έρθει να μας βοηθήσει. Αλλά ήταν λαγοκέφαλος, κυρία μου. Το βίντεο από το σημείο κάνει τον γύρο των social media, υπενθυμίζοντας την ολοένα και συχνότερη παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Τον είδαμε τον λαγοκέφαλο και τον βγάλαμε αμέσως έξω, στα ριχά. Και έφυγε. Ο Φιδίας δεν έχει πει τίποτα για λαγοκέφαλους εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει «Today we were going to vote for a λαγοκέφαλος». Πώς είναι λαγοκέφαλος στα αγγλικά?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Πού? Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
7: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και ό,τι κι αν έγινε μέχρι τώρα, ό,τι κι αν συνέβη, κάντε ένα reset, Galaxy 92 μέχρι τις 2 μαζί.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό

0: Tide, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side, ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο IDEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Στην Κίδνο βρίσκεται το τελευταίο 24ωρα η Κατερίνα Παπουτσάκη. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν ως μέλος της κριτικής επιτροπής του Your Face Sounds Familiar. Σιγάρε φίλε την απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Πήγαινε μια φορά την εβδομάδα και έκανε κριτική. Δηλαδή, οκ. Okay. Να μας πεις ότι ο Μάκης από το Περιστέρι μετά από μια απαιτητική σεζόν ως μπαρίστα που ξυπνούσε 5 ώρα το πρωί και έφευγε απόγευμα κομμάτια από το μαγαζί. Πήγε στην Κίθνο για ένα Σαββατοκύριακο να πω ναι, μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Από τις φωτογραφίες και το βίντεο αυτό που ξεχώρισε ήταν αφενός το λευκό μπικίνι. Α, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της Κατερίνας, η φωτογραφία με το τατουάζ κοχύλι. Καλά, πόσο, τι ζούμε έχει κάνει αυτός. Αλλά και εντυπωσιακή βουτιά από κάποιον μόλο. Από κάποιον μόλο. Ίδια επέλεξε Λεζάντα να μην βάλει κάποια φράση σχόλιο, αλλά emoji με άγκυρα και γοργόνα.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλώς ορίσατε. Είναι Δευτέρα, το ξεκίνημα νέας εβδομάδας, 13 Ιουλίου, και κάπου εκεί έξω, μόλις κάποιος έκλεισε εισιτήρια, κάποιος άλλος ή άλλη ετοιμάζει βαλίτσα, ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι μετράμε αντίστροφα μέχρι την επόμενη βουτιά. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας τα Energy Vibes βάζουν το soundtrack σε ένα ακόμα καλοκαιρινό, έτσι, διωράκι ιδανικό, όπως πρέπει για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, τη νέα εβδομάδα. Ο Ιούλιος έχει πατήσει για τα καλά γκάζι, οι παραλίες γεμίζουν από νωρίς, τα beach bars ανεβάζουν εντάσεις, τα ηλιοβασιλέματα γίνονται όλο και πιο μαγικά και οι συζητήσεις ξεκινούν πια με μία και μόνο ερώτηση. Εσύ πότε θα φύγεις? Ακόμα όμως και αν οι διακοπές σου αργούν για λίγο, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι δεν χωράει μόνο σε μία άδεια από τη δουλειά. Χωράει σε μία βραδινή βολτίτσα, σε ένα παγωμένο καφέ στο χέρι με φίλους, σε μία αυθόρμητη βουτιά μετά τη δουλειά και σε ένα αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και τη μουσική εδώ από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο λίγο πιο δυνατά από όσο πρέπει. Σήμερα στο μενού έχουμε απ' όλα. Ξεκινάμε όπως πάντα με το αλμανάκ της ημέρας. Περίεργες ειδήσεις που μόνο η πραγματικότητα μπορεί να γράψει. Ταξιδιωτικές ιδέες, fun facts, pet tips, ζώδια, ιστορίες που θα συζητήσεις με την παρέα και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες που μυρίζουν καλοκαίρι. Οπότε χαλαρώνεις, παίρνεις μια βαθιά ανάσα, αφήνεις πίσω ό,τι σε πιέζει και έρχεσαι στην παρέα μας. Γιατί η εβδομάδα ξεκινά πολύ καλύτερα όταν έχει τέτοια μουσική, χαμόγελα και τη σωστή διάθεση.
3: Energy Vibes.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου και όπως κάθε μέρα ανοίγουμε το βιβλίο της ιστορίας για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1863. Μια τέτοια μέρα υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία επιλέγεται ο Γιώργος ο Πρώτος ως βασιλιάς της Ελλάδας. Παράλληλα ανοίγει και ο δρόμος για την ένωση των Επτανήσων με τη χώρα μας. Μια υπογραφή που άλλαξε τον χάρτη της Ελλάδας. Σαν και σήμερα το 1908 γράφεται η ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν γυναίκες αθλήτριες στους σύγχρονους Ολυμπιακούς. Ένα τεράστιο βήμα για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Μια τέτοια μέρα το 1930 στην Ουρουγουάη ξεκινά τον πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, που εκτελήσεται στις τελευταίες μέρες του αυτή την περίοδο στην Αμερική. Τότε η Γαλλία νικά το Μεξικό με 4-1 και ο Λουσιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Κάπου εκεί άρχισαν τα γκολ που ακούμε μέχρι σήμερα. Τέτοια μέρα το 1972 ο Αριστίδης Μούμογλου του Ηρακλή κάνει κάτι που μοιάζει αδιανόητο. Πετυχαίνει 145 πόντους σε ένα μόνο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον ΒΑΟ. Ένα ρεκόρ στο μπάσκετ που παραμένει θρυλικό. Το 1985, τέτοια μέρα, ολόκληρος ο πλανήτης γίνεται μια μουσική σκηνή στο ιστορικό Live Aid. Από το Λονδίνο μέχρι τη Φιλαδέλφια, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της τότε εποχής ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση των λιμοκτονούντων της Αφρικής. Μία από τις σημαντικότερες συναυλίες όλων των εποχών. Και τέλος, τέτοια μέρα το 1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται την Δήμητρα Λιάννη σε ένα γάμο που συζητήθηκε όσο λίγη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αν υπήρχε τότε Instagram, μάλλον θα είχε πέσει. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Μιας που σήμερα 13 Ιουλίου έχει γενέθλια ο άνθρωπος που μας έκανε να αμφισβητήσουμε την υπομονή μας, ας πούμε αρχικά χρόνια πολλά στον Ένρε Ρούμπικ. Σου λέει κάτι το όνομα? Ο Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής γεννήθηκε το 1944 και το 1974 δημιούργησε τον θρυλικό κύβο του Ρούμπικ. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν τον έφτιαξε σαν παιχνίδι, αλλά ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να εξηγήσει στους φοιτητές του πώς κινούνται τα αντικείμενα στον τρισδιάστατο χώρο. Όταν όμως προσπάθησε να λύσει ο ίδιος τον κύβο που είχε δημιουργήσει, χρειάστηκε σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα μέχρι να τα καταφέρει. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν πουληθεί πάνω από 500 εκατομμύρια κύβοι σε όλο τον κόσμο, γεγονός που τον καθιστά το πιο εμπορικό παζλ όλων των εποχών. Και φυσικά έχει εξελιχθεί σε ολόκληρο άθλημα, το γνωστό speed cubing. Το σημερινό παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης είναι πραγματικά απίστευτο. Μόλις 3,05 δευτερόλεπτα από τον Κινέζο Γιχέγκ Γουάνγκ. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οι υπόλοιποι, έτσι, εμείς. Εκείνοι και εμείς που πιάνουμε τον κύβο, τον γυρίζουμε 2-3 φορές, εκνευριζόμαστε, τον αφήνουμε στο τραπέζι και τον ξαναπιάνουμε μετά από 6 μήνες. Τελικά, ο κύβος του Ρούμπικ δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα κι αν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, με λίγη υπομονή, σωστές κινήσεις και καθαρό μυαλό, κάποια στιγμή όλα μα όλα μπαίνουν ξανά στη θέση τους.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery.

0: από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Και τώρα μια είδηση που μπορεί να σώσει καλοκαιρινές διακοπές, ύπνους, νεύρα και χαστούκια στον αέρα. Ένας 28χρονος Έλληνας προγραμματιστής, ο Χρήστος Αποστόλου, δημιούργησε μια δωρεάν εφαρμογή που λέγεται Xuxu και υπόσχεται να διώχνει κουνούπια και κατσαρίδες μόνο με το κινητό σου. Το κόλπο του είναι πάρα πολύ απλό. Πατάς ένα κουμπί και το κινητό εκπέμπει ειδικές συχνότητες που εμείς δεν ακούμε, αλλά τα κουνούπια τις βρίσκουν τόσο εκνευριστικές που λένε «Άσε, πάμε στο διπλανό». Η εφαρμογή καλύπτει περίπου 9 τετραγωνικά μέτρα, λειτουργεί ακόμα και χωρίς ίντερνετ, έχει ξεπεράσει τις 580.000 λήψεις παρακαλώ και σύμφωνα με τον δημιουργό του έχει αποτελεσματικότητα πάνω από 80%. Αν ισχύει, μιλάμε για την πρώτη φορά που ένα κινητό δεν θα μας τρώει τον χρόνο, αλλά θα μας γλιτώνει από αυτά που μας τρώνε το αίμα. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Πέφτουν που λες ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και ένας Πόντιος στους Ζουλού. Αυτοί τους λένε: διαλέξτε πώς θέλετε να πεθάνετε, με καραμπίνα ή λεμιτόμο. Λέει ο Γερμανός: εγώ διαλέγω τη λεμιτόμο για να δω πώς θα είναι. Το βάζουν λοιπόν οι Ζουλού στη λεμιτόμο, πέφτει το ξηράφι και μισό χιλιοστό πριν τον αγγίξει, σταματάει. Χαμός γίνεται εκεί, οι Ζουλού λένε: πω, Θεός θα είναι αυτός. Του δίνουν δώρα, τον προσκυνούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται η ώρα λοιπόν του Γάλλου. Σκέφτεται ο Γάλλος, μπορεί να μου κάτσει και εμένα η ίδια φάση και έτσι διαλέγει λεμιτόμο. Μία από τα ίδια λοιπόν και σε αυτό. Σταματά το ξηράφι, τον αποκαλούν Θεό, τον προσκυνούν, του δίνουν δώρα και τον έχουν εντάξει στην πένα. Ήρθε η ώρα λοιπόν και του Πόντιου. Εσύ τι θα κάνεις, λεμιτόμο ή καραμπίνα, του λένε. Και απαντάει ο Πόντιος: τσάκα την τουφέκα μωρέ, γιατί αυτή η βλακία είναι χαλασμένη.
2: Ακούς Energy Vibes.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
0: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Είμαι ο Κυριάκος, εδώ στα viral νέα της ημέρας. Η Amber Brown πρωταγωνίστησε στα δελτία ειδήσεων των ΗΠΑ, αφού κατά τη διάρκεια της επιστροφής της από την εργασία της έπεσε θύμα ληστείας από έναν νεαρό που, αφού της απέσπασε 100 δολάρια, τη ζήτησε κατόπιν υπό την απειλή όπλου να τον κάνει ad στο Facebook. Πίστεψα πως αν τον έκανα ad στο Facebook θα έφευγε και θα το έκανε, σημείωσε η ίδια, μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο. Έκτοτε η ιστορία της έχει γίνει γνωστή παντού. Σε λιγότερο από 48 ώρες ο νεαρός ληστής της έστειλε μήνυμα όπου την φλέρταρε και τη ζήτησε μάλιστα να βγούνε και ραντεβού. Μάλιστα της υποσχέθηκε πως θα της επιστρέψει και τα 100 δολάρια. Η νεαρή, αφού έπαιξε ψύχρεμα το παιχνίδι της κολακευμένης, συνεργάστηκε με τις αρχές και ο ληστής δικάστηκε χωρίς την παρουσία του, αφού δεν έχει συλληφθεί ακόμα, και καταδικάστηκε για ληστεία και όπλο κατοχή. Και πού να σφίξουν οι ζέστες, θα πω εγώ. Energy vibes. You're my spicy

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figgly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονάδα.
9: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
18: Και μετά και μετά, τι έγινε?
19: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
18: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
19: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
18: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
19: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
18: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
19: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
25: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
24: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
25: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
26: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Ήρθε η ώρα για την ζωδιακή μας ενημέρωση. Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για το πιο εκδικητικό ζώδιο ή ζώδια και εκείνα που θα προσπαθήσουν με πάρα πολύ πονηρό τρόπο να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Σήμερα δεν θα εστιάσουμε σε μια ομάδα ζωδιών, αλλά σε ένα και μάλιστα σε εκείνο που είναι το πιο ύπουλο από όλα τα άλλα. Ποιο είναι? Ο Σκορπιός. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται όταν μιλάμε για ένα Σκορπιό. Με κυβερνήτη του τον Άρη, τον πλανήτη της δράσης, ενεργεί συχνά πιο παθητικά. Δουλεύει στα παρασκήνια και είναι η προσωποποίηση της ύπουλης συμπεριφοράς. Οι Σκορπιοί λοιπόν, ειδικά αν πληγωθούν, γίνονται απίστευτα δημιουργικοί με την εκδίκησή τους, την οποία θα πάρουν ακόμα και χρόνια μετά. Αν αυτό περιλαμβάνει το να χτυπήσουν τον άλλον πισόπλατα, δεν θα διστάσουν καθόλου να το κάνουν. Οι Σκορπιοί είναι προστατευτικοί, θεωρούν πως αυτή η συμπεριφορά θα τους βοηθά πάντα να τη βγάλουν καθαρή και να κερδίζουν αυτό που θέλουν για εκείνους ή τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μιλήσαμε για το Σκορπιό, το πιο εκδικητικό ζώδιο με τον πιο πονηρό τρόπο.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: πόσες μα πόσες φορές δεν έχουμε σβήσει ένα email που έγραφε «Συγχαρητήρια, κερδίσατε εκατομμύρια». Ένας τύπος λοιπόν στην Αυστραλία το έκανε και παραλίγο το μετανιώσει για μία ολόκληρη ζωή. Ο άνθρωπος είχε κερδίσει, κρατήσου, 27 εκατομμύρια ευρώ στο αυστραλιανό Joker, σαν να λέμε, το Powerball, αλλά όταν του έστειλαν email για να τον ενημερώσουν, το θεώρησε κλασική απάτη και το έστειλε κατευθείαν recycle bin. Άλλωστε, με τόσα μηνύματα που υπόσχονται κληρονομιές από ένα θείο στην Ιγυρία και πρίγκιπες που ψάχνουν τραπεζικό λογαριασμό, ποιος να το πιστέψει. Ευτυχώς όμως η εταιρεία δεν τα παράτησε. Του έστειλε και δεύτερο email, το διάβασε λίγο πιο προσεκτικά και τότε κατάλαβε ότι δεν ήταν scam, αλλά τα 27 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ της ζωής του. Το καλύτερο, είχε παίξει τυχαία επιλογή αριθμών και όχι τους αγαπημένους του. Οπότε από σήμερα, πριν πατήσεις διαγραφή σε ό,τι σου έρχεται, ρίξε μια δεύτερη ματιά. Δεν λέμε ότι θα βρεις 27 εκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Energy vibes.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και σήμερα τις περιμένεις φανατικά γιατί είναι απλά απίστευτες. Περιέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, απίστευτα πράγματα που πιθανά δεν γνωρίζεις και εννοείται χαραμάδα εμπλουτισμού των κυττάρων του εγκεφάλου σου. Τι περιμένεις? Κυρίες και κύριοι, με πραγματική υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε και σήμερα τις άχρηστες πληροφορίες. Ο παππούς του Πούτιν ήταν μάγειρας για τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Ρασπούτιν. Τώρα, πώς τον τρώμε εμείς, αφήστε το. Το να φοράνε άσπρο στο Wimbledon ξεκίνησε ως ένας τρόπος απόκρυψης του γεγονότος ότι οι γυναίκες υδρώνουν. Τα μάτια του Άλμπερτ Αϊνστάιν βρίσκονται σε μια θηρίδα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν μύκητες οι οποίοι 9 ημέρες αφού έχουν προσβάλει το νευρικό σύστημα ενός εντόμου έχουν απόλυτο έλεγχο των κινήσεών του. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του γαλλικού Scrabble δεν μιλάει γαλλικά.
2: What?
1: Τέλος, οι μέλισσες μπορούν να πετάξουν ψηλότερα από το όρος Everest. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Φυσικά το έκανες γιατί αυτό είναι και το πραγματικό νόημα στις άχρηστες πληροφορίες της κάθε ημέρας. Μέχρι αύριο, πάω στοιχηματάρα, θα είναι delete, εντελώς delete από τον εγκέφαλό σας.
3: Energy Vibes. Paradise 90,3.

Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες.

0: στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
15: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικών.

0: Ήχος, ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar Westside.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
3: Travel Energy Tips.
2: Πάμε να σε ταξιδέψουμε τώρα. Στη Μαγιόρκα θα σε πάω, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων στην Ισπανία. Εννοείται ένας από τους αληθινούς παράδεισους στη Μεσόγειο που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά όσο και τον πολιτισμό αλλά και την ιστορία. Ξεκινήστε λοιπόν το ταξίδι σας από την πρωτεύουσά της, στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου ο επιπληκτικός καθεντρικός ναός δεσπόζει στον ορίζοντα, προσφέροντας μαγευτική θέα στη θάλασσα. Μετά περπατήστε στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης, εξερευνήστε τα ιστορικά κτίρια και απολαύστε την τοπική κουζίνα σε ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Κάστρο Μπελβέρ, που προσφέρει πανοραμική θέα σε όλη την πόλη αλλά και το λιμάνι. Εκτός της Πάλμα, η Μαγιόρκα είναι γεμάτη με υπέροχες παραλίες, από τις δημοφιλείς όπως η Πλάια ντε Πάλμα και η Αλκούντια, μέχρι τις πιο απομονωμένες όπως η Κάλα Μασκουίντα και η Κάλα Μοντράγκο. Για τους λάτρεις της φύσης, το ορεινό τοπίο της Σιέρα ντε Τραμαντάνα προσφέρει εκπληκτικές διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας με παραδοσιακά χωριά όπως το Βαλμεντόζα και το Ντέια να προσκαλούν όλους μας για εξερεύνηση. Απολαύστε τις καταπράσινες πεδιάδες, τους αμπελώνες και τα ελαιόδεντρα που κοσμούν το τοπίο και ανακαλύψτε την αυθεντική πλευρά της Μαγιόρκα μακριά από τα πλήθη των τουριστών. Η Μαγιόρκα είναι ένας προορισμός που πιστεύω ότι ικανοποιεί όλες τις προτιμήσεις, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες και μαγευτικά τοπία. Τι λέτε να την επισκεφτείτε φέτος το καλοκαίρι?
4: Ακούς Energy Vibes.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ποιος είπε ότι το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει ανατροπές? Μπορεί ο Ιούλιος να καίει τις αγιονάρες, αλλά το 2006 παρακαλώ μας έδειξε ότι όλα μα όλα γίνονται. Το τριήμερο 3 και 4 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς στα ψηλά του Ολύμπου και της Βόρειας Πίντου χιόνισε. Ναι, καλά άκουσες, κανονικότατα μέσα στον Ιούλιο. Όχι σε χιονοδρομικό, αλλά σε ελληνική κορυφή με μείον θερμοκρασίες και όλα και όλα τα συναφή. Σε υψόμετρο πάνω από 2.400 μέτρα, μια ψυχρή εισβολή έκανε τα βουνά να βάλουν λευκά και τους ορειβάτες να τρίβουν τα μάτια τους. Ήταν η πιο αργοπορημένη και παγωμένη καλοκαιρινή έκπληξη στην Ελλάδα, όπως κατέγραψε και ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε καλοκαίρι, αλλά ήταν η μόνη που το έκανε μέσα στον Ιούλιο, και με την κλιματική αλλαγή να μας ψήνει, προφανώς μάλλον δύσκολα θα το ξαναδούμε. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρέα στα Energy Vibes της νέας εβδομάδας. Σήμερα, Δευτέρα, ταξιδέψαμε στο αλμανάκ της ιστορίας, γνωρίσαμε τον άνθρωπο που δημιούργησε τον θρυλικό κύβο του Rubik, ανακαλύψαμε μια ελληνική εφαρμογή που υπόσχεται να βάλει τα κουνούπια σε λειτουργία Sleep Mode, γελάσαμε με το ανεκδοτάκι, είδαμε τον ληστή που ζήτησε Facebook Friend Request από το θύμα του, ρίξαμε μια ματιά στα ζώδια, μάθαμε γιατί καλό είναι να κοιτάμε δύο φορές τα emails πριν τα διαγράψουμε, ειδικά αν γράφουν ότι κερδίσατε εκατομμύρια. Ύστερα ταξιδέψαμε στη μαγευτική Μαγιόρκα, θυμηθήκαμε πως κάποτε ναι χιόνισε στην Ελλάδα μέσα στον Ιούλιο. Και πριν σας αφήσουμε, κρατήστε μια σκέψη. Οι καλοκαιρινές διακοπές δεν μετριούνται σε αστέρια ξενοδοχείων, ούτε σε φωτογραφίες που θα ανεβάσουμε στα social. Μετριούνται σε αυτές τις αυθόρμητες βουτιές, στα ξυπόλυτα βράδια, στις παρέες που γελούν χωρίς λόγο, στα ηλιοβασιλέματα που σε κάνουν να ξεχνάς την ώρα και στις στιγμές που εύχεσαι να κρατούσαν λίγο ακόμα. Το πιο όμορφο αναμνηστικό των διακοπών δεν είναι αυτό που θα πάρεις μαζί σου στην επιστροφή. Είναι ο άνθρωπος που θα γίνεις επειδή έστω για λίγες μέρες έζησες πραγματικά. Να περνάτε όμορφα λοιπόν, ειδικά το καλοκαιράκι, να γελάτε δυνατά, να ταξιδεύετε όσο μπορείτε και να γεμίζετε το καλοκαίρι σας με εμπειρίες και όχι με βιασύνη. Από μένα τον Κυριάκο Μαρακό και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας αύριο. Same time, same station όπως λέω. Να προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27 804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
6: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, Cry in My Arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα.

0: καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
10: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: I love drill splash.
1: Run that bitch back.
2: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε

0: Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
5: Delta360.gr. Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
9: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise. 90,3.
15: Paradise.

0: Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο μας συστήθηκε διεθνώς ο Γάλλος Bob Sinclair αρκετά χρόνια πριν, και με αυτό το τραγούδι ακολούθησε αυτή η πετυχημένη καριέρα μέσα από τις live εμφανίσεις σαν DJ αλλά και τις παραγωγές που πολυτακτικά φτάνουν στα αυτιά μας. 15 μετά τις 6 είναι ο Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε

0: Είστε πάντα στο Paradise 90,3. Είμαστε το απόγευμα της Δευτέρας 13 του μήνα Ιούλη. Να ευχηθώ καλό ξεκίνημα στην εβδομάδα και από τη δική μας παρέα εδώ τον απογευματινό Paradise 90,3. Λίγες νεφώσεις για να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για τη Θράκη. Παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες, αυτό που ζήσαμε ήδη, με τοπικές βροχές και όμβρους, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, και αυτές μπορεί να τις εντόπισαν και να τις ζήσαν σήμερα το μεσημέρι. Οι βόρειες διευθύνσεις των ανέμων θα μας βρουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς κυλάει αυτή η μέρα. Αυτή τη στιγμή ξανάρχισε να ψυχαλίζει έτσι λίγο έντονα έξω μετά την μεσημεριανή μπόρα. Αυτός είναι ο καλοκαιρινός καιρός εδώ στην περιοχή μας. Τι να πω, υπομονή, τα έχουμε συνηθίσει. Πάμε για Μπάουσα και Magnetic στο νούμερο 1 μας αμέσως τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Μπάουσα Magnetic.

Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Δυνατό απόγευμα, ε. Μουσικά τουλάχιστον τα πάμε τρένο. Το Σαραπερκέτι Έμο με έμπνευση από το σήμερα, με τον Paradise 90,3 να φιλοξενεί και Ανάτρο από την Ολλανδία. Talk to you, το τραγούδι του καλοκαιριού, το έχουμε πει, το απολαμβάνουμε. Ας το απολαύσουμε άλλη μία.

Ανάτολ και Talk to You στο Paradise. Έτοιμοι με BB Rexha που εμπνεύστηκαν η δημιουργία αυτού του τραγουδιού από τους Faithless, οι οποίοι συμμετέχουν χαρίζοντας τη μελωδία. New Religion, για να πάμε ολοταχώς στις 6.30.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Σιτοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7 88.

0: Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ρυθμός
0: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
0: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
0: ή στην άμμο.
1: Παραλία
0: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
0: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar Westside.
0: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

Mr. Not It All είναι το power play μας, το οποίο ακούσαμε πριν λίγο. Αμέσως τώρα όμως να σας πάμε σε μια πολύ δυνατή ταινία, η οποία είναι πολύ αναμενόμενη. Νομίζω ότι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ κόστος παραγωγής και μάλιστα τα πλάνα της είναι γυρισμένα στο μεγαλύτερο μέρος στην Ελλάδα. Λαμπεροί πρωταγωνιστές, υπογραφές από τον Christopher Nolan στη σκηνοθεσία, Zendaya, Charlize Theron, ο Matt Damon, η Anne Hathaway, μερικοί από τους πρωταγωνιστές, ο Robert Pattinson, ο Tom Holland. Τι να λέμε τώρα για μια ταινία που μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μια πολυσυζητημένη ταινία που γίνεται παγκόσμια πρεμιέρα αυτή την 5η 16 Ιουλίου και εδώ στο Ντεόν Ξάνθη. Τα εισιτήρια έχουν αρχίσει να προπολούνται, μπορείτε να τα προμηθευτείτε, αλλά αμέσως τώρα μπορείτε να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση εδώ στον Paradise 90,3, εύκολα και γρήγορα. 2-54-10-78-6-71 η Οδύσσια με τον ίσως πιο εμβληματικό πρωταγωνιστή, το Matt Damon, σε αυτή την περιπετειώδη επική μεταφορά της Οδύσσιας του Ομήρου κινηματογραφικά. 2-54-10-78-6-71 σας περιμένω για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Σας έχω Pizza Fan, σας έχω Μάσα ο Αρκούδος, σας έχω και Ellie Goulding. Ακούστε τη συνεργασία, ε. Ιδιαίτερη μεταλλική φωνή της Ellie Goulding με τους Άνιμα.

0: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από τον καινούριο δίσκο της Taylor Swift. Το ακούω μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον να είναι calling tune σε πολλά κινητά. Αυτό σημαίνει ότι η Taylor Swift αρέσει. Δεν περίμενα βέβαια από αυτό να το διαπιστώσω. Ο Παλάιτ εδώ στην παρέα μας στον Paradise για να μας οδηγήσει στις 7. Καλό απόγευμα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα concepts και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side.
14: Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House, West Side. All day and night summer vibes.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
17: Paradise 90,3.
18: Paradise 90,3.

0: την funky κραυγή του της παλιότερης επιτυχίας. Ο Daniel Chaplin ξαναφέρνει το Just of Us, I Feel Good του James Brown ήταν η κραυγή, και είναι το απόγευμα της Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Είμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 7, έρχονται τα fresh hits μας, οι καινούργιες επιτυχίες, και αμέσως μετά ο προπομπός από το πολύ πετυχημένο καινούργιο άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ του Bruno Mars που πηγαίνει στο νούμερο 1 στην Αμερική στο Billboard, και συνδυάζεται και συνεχίζει να συνδυάζεται με τη μεγάλη του παγκόσμια περιοδία I Just Might, σε πολύ λίγο μετά τα fresh hits.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
2: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: είναι η Maroon 5 και είναι το Priceless. Είναι η Λάιζα μαζί του στα φωνητικά. Πάμε για τις 7.30 το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με Stromae Papoutai και φυσικά με δύο διαγωνισμούς. Ένα θα πάμε στη Μάσα και ο Αρκούδος, στη θεατρική παράσταση που είναι για τους μικρούς μας φίλους αύριο, αλλά και θα κερδίσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Καλό απόγευμα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Δημήτρη Βέγκας, Like Mike, τα αδέρφια από το Βέλγιο, ελληνικής καταγωγής, ο David Guetta και ο Akon βάζουν μαζί θαυματουργά το χέρι στο remix του She Knows και ήρθαν όλοι μαζί στον Paradise. Σήμερα έχουμε το Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Πανικός πραγματικά θα γίνει επάνω στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο. Περισσότερες από 20 προσκλήσεις δόθηκαν σε εσάς τους ακροατές μας και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε Μάσα ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η Ταμίλα Κουλίεβα επιστρέφει στην Ξάνθη με τη νέα περιπέτεια της Μάσα και του Αρκούδου που ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή για την Τάσα, ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλια και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στο υπέροχο δάσο τους. Μια τούρτα που φτιάχνεται επί σκηνής και όλοι περιμένουν να υποδεχθούν την Τάσα. Τι συμβαίνει όμως όταν η Τάσα καθυστερεί και πάει στο πάρτι έκπληξη? Για να δούμε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Θα το μάθουμε αύριο. Η Μάσα και ο Αρκούδος, η μεγάλη γιορτή στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Να σας θυμίσω ότι είναι 8:30 η ώρα έναρξης της παράστασης για τους μικρούς μας φίλους και τις φίλες φυσικά. Εγώ να σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε πρόσκληση αμέσως τώρα με έναν πολύ εύκολο τρόπο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 254 10 83 330 και 31, 254 10 83 330 και 31. Έλατε κοντά μου και έτοιμοι να απογειωθούμε για να σας δώσουμε και άλλα δώρα αμέσως μετά. 46 δείχνει το ρολόι μου μετά τις 7 και είμαι ο Στέφανος, στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3.

0: life is simple.
1: Η απλότητα της ζωής μέσα από μια πολύ όμορφη καινούργια dance επιτυχία στον Paradise 90,3. Marshall Jefferson υπογράφει Life is Simple εδώ στον Paradise 90,3. Ρυθμός και από την επόμενη δουλειά με του Switch Disco, με τη συμμετοχή Tones and I της κυρίας από την Αυστραλία, και το Hardaway γίνεται μια νέα εκδοχή μετά την Keiza και το πρώτο τραγούδι όπως το γνωρίσαμε.

Iggy Azalea με τη Rita Ora, η μεγαλύτερη επιτυχία των Black Widow της Iggy Azalea. Έχουμε καιρό να ακούσουμε κάποια νέα της. Πιστεύω όμως ότι είναι ενεργή στο χώρο του hip hop και σύντομα κάτι θα ακούσουμε. Πάμε για τις 8 με μια από τις πολύ ωραίες επιτυχίες του 2026. Τέλος 25 να είμαστε πιο σωστά. Το Undressed ακούστηκε πολύ, συνεχίζει να ακούγεται και να μας αρέσει. Να σας ευχαριστήσω πολύ που Δευτέρα απόγευμα ήμασταν μαζί και αύριο το πρωί θα σας πούμε Good Morning με την Αλεξάνδρα. Μέχρι τότε να ακούτε Paradise και να απολαύσετε κάθε βραδιά.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
12: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Paradise 90,3.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Paradise 90,3.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαουλούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαουλούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Oh my God.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3. Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar Westside.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
5: Paradise 90,3. 29

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25-410-64-414.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μία απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30. Paradise 90,3.